0: κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
1: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: έχεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Πού θα μας κου.
6: Η ώρα είναι 7.
0: Λατό FM. Στους 103,3. Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Βλέπετε, είμαστε με μια τελείως διαφορετική διάθεση. Διότι όλα, όλα μα όλα δείχνουν ότι εντάξει, τελειώνει το μαρτύριο. Πραγματικά, και μιλάμε εμείς για μαρτύριο. Τι να πούνε και οι άνθρωποι εκεί που έχουν βιώσει την απόλυτη καταστροφή. Αποκαρδιωτική εικόνα. Πραγματικά, ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό, σε όλα τα σημεία, η εικόνα είναι τραγικά αποκαρδιωτική. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα αρχίσουμε βεβαίως να ψαχουλεύουμε την επικαιρότητα και στα υπόλοιπα της παιδεία. Ναι, θα επανέλθει στην καθημερινή μας ρητορική και το πολιτικό, γιατί συμβαίνουν πολλά πραγματάκια τελικά. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε από αυτό το πεδίο καθόλου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σήμερα να ξέρετε, και θα το πω τώρα στην πάνω στο σηματάκι μας, ότι έχουμε διυπουργική στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις για την επόμενη μέρα. Διότι, επαναλαμβάνω, η καταστροφή, η εικόνα, η καταστροφή είναι ολική σε αυτές τις περιοχές εκεί της Αττικοβιωτίας, που επί τόσες ημέρες καιγόντουσαν. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Τώρα ναι, τώρα μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία. Τι έφτεξε? Τώρα πρέπει όλοι μαζί να απαντήσουμε στην ερώτηση τι έφτεξε, τι δεν πήγε καλά. Και αν ήταν μόνο οι αέριδες, αν ήταν μόνο τα μποφόρια, το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτη. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες για τη βοήθειά της και τη συνδρομή της, πολύτιμη συνδρομή. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουμε ασφαλώς να συζητήσουμε πολλά. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε άρδιν να αλλάξει. Εδώ λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα. Έχει ξημερώσει, τον βλέπουμε τον ήλιο, παρόπουλο που κάνει μερικά παιχνιδάκια εκεί με την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα στους πρωτευουσιάνους μας και στις πρωτευουσιάνες μας. Καλημέρα σε όλους τους κατοίκους αυτής της πανέμορφης, κατά τα άλλα, άσχημης πόλης. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά που μας ακούτε. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα 5 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάποιοι από σας έχετε ήδη φύγει, κάποιοι ετοιμάζεστε να φύγετε. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και νομίζω ότι συνήθως Παρασκευές κολλάτε και μπροστά σας το Σαββατοκύριακο, έχετε και τις ημέρες της άδειας. Ετοιμάζεστε, να ετοιμάζεστε και να περάσετε πανέμορφα. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος φεύγει σήμερα. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Μαζί σας θα είμαστε και βεβαίως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να είσαστε κι εσείς μαζί μας, διότι οπουδήποτε και αν πάτε, ο Real FM είναι εκεί. Συντονιστείτε για να μας ακούτε και βεβαίως να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6.30 το πρωί. Θα δύσει 31 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Το ότι μικραίνει η ημέρα, αυτό είναι το φυσιολογικό. Μη σας φοβίζει, μη σας προβληματίζει. Εσείς αυτά που είναι να προλάβετε να κάνετε, θα τα κάνετε μια χαρά. Άλλωστε, υπάρχει και το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 217η ημέρα του έτους. Έπεσε το μάτι μου στο ρολόι 7 και 7, παρακαλώ.

κλειδώσαμε 6-24 ώρα, όπου συνεχίζεται ασφαλώς, συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις και συνεχίζουν να επιχειρούν διότι όπου υπάρχουν διάσπαρτες εστιούλες, εάν δεν υπάρξει η ανάλογη προσοχή και φροντίδα, μπορεί το πράγμα να ξαναξεφύγει. Τώρα, από εκείνη την πλευρά, δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θεοδόση τον Πάνο για να μας πει γι' αυτό το πόρισμα, όπου δείχνει πώς ξεκίνησε και από πού η φωτιά στη Βιωτία. Και μετά είχαμε όλη αυτή την καταστροφή. Για να δείτε ότι κάποια πράγματα δεν, τι κάποια πράγματα. Κάθε φορά που μιλάμε για πυρκαγιά, βρίσκεται σίγουρα η αμέλεια του ανθρώπου από πίσω. Μερικές φορές βρίσκεται και η βλακεία του ανθρώπου. Πάντως σε κάθε περίπτωση, είτε έτσι είτε αλλιώς, βρίσκεται το ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και όταν αυτό το ανθρώπινο χέρι, που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, βάζει τη φωτιά επίτηδες. ...134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα πάντα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Δεν είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε εμείς στα χέρια μας. Παρακολουθούμε την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά λοιπόν είναι τα οποία έχει βγάλει στον αέρα. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις του ΒΒΕ. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Άρα λοιπόν, στη Διευθυντική στις 11 η ώρα επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, σοβαρές αποφάσεις και γενναίες αποφάσεις.

Πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνίτσες του ημερολογίου μας, στις ατζέντας. Πολλά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το 1824, να ξέρετε. Όπου τότε ο Γεώργιος Ακτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Κρατήστε το. Το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που πρόκειται να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA. Αμερικανική, σε περίπτωση που Trans World American ήταν ο πλήρης τίτλος της TWA. Στη Νέα Υόρκη πήγαινε η πτήση αυτή. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Ακούμε Led Zeppelin, ακούμε αυτή την απίστευτη, εκπληκτική, πραγματικά μοναδική φωνή του Robert Plant, διότι το 1975 με τη σύζυγό του βρίσκονταν στη Ρόδο και είχαν εμπλακεί σε ατύχημα αυτοκινητιστικό. Έμεινε στη ιστορία, είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Σαν σήμερα το 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Και προσέξτε τώρα, και γιατί το ανακοίνωσε αυτή τη μέρα, γιατί το ανακοίνωσε 5 Αυγούστου, διότι, και ψηφίστηκε στις 5 Αυγούστου, διότι στις 5 Αυγούστου του 1930 γεννήθηκε ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το ποδάρι του στη σελήνη. Ένα μικρό βήμα για μένα, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα, είχε πει τότε, και τα σενάρια γενικότερα, οι συνωμοσιολόγοι είχαν πάρει πραγματικά. Είχε πάρει φωτιά η πένα τους, το μολύβι τους, το τι έγραφαν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μέριλιν Μονρόε το 1962. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1832 ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και η ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης.

Επειδή σας είπαμε ότι στις 11 η ώρα θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να σας πούμε κιόλας ότι στις 11.30 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Το ακούτε το άσμα, ε?

0: Θα ζούμε λοιπόν σήμερα γενικότερα όπως ακριβώς έχει καταγραφεί. Συνεχίζουμε εμείς το πείραμά μας με το AI. Για να δούμε λοιπόν η πολιτεία. Η πολιτεία η οποία πρέπει και να φροντίζεται, αλλά πάνω απ' όλα να φροντίζει. Ο άνθρωπος φύση πολιτικών ζώων. Μην παρεξηγηθείτε. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πλασμένος για να ζει σε πολιτεία, σε κοινωνία. Κατά τον Αριστοτέλη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ένα εξίσου σπουδαίο γνωμικό προέρχεται από τον Ισοκράτη. Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν. Το ήθος ολόκληρης της πόλης γίνεται ίδιο με εκείνον που την κυβερνούν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Ο Λυκούργος, ο Σπαρτιάτης νομοθέτης. Ουκ αν ή ατύχιστος πόλης ή της ανδράση και ου πλήνθης εστεφάνωτε. Δεν είναι ατύχιστη μια πόλη που προστατεύεται από γενναίους άνδρες και όχι από τούβλα. Της εποχής. Τώρα εμείς ελεύθερη μετάφραση τα λέμε τούβλα, καταλαβαίνετε τώρα με τις πέτρες, αλλά το τούβλο έχει ακολουθήσει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3, εν πάση περιπτώσει. Θα σας διαβάσω και Πλάτωνα από την Πολιτεία. Η άγαν ελευθερία έικε η ζάγαν δουλείαν μεταβάλλην. Η υπερβολική ελευθερία οδηγεί τελικά σε υπερβολική δουλεία. Τροφή για σκέψη νούμερο 4. Λοιπόν, να πάμε για άλλα. Όχι, να πάμε για Θεοδόση Πάνου. Να πάμε για Θεοδόση Πάνου και μετά θα πάμε για τα υπόλοιπα. Για να μας ενημερώσει ο Θεοδόσης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλή σου μέρα, Θεοδόση μου.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και μιλούμε για την φωτιά στην Δυτική Αττική. Έχει κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Μία πρώτη εκτίμηση. Πάρα πολλές οι καταστροφές. Αυτά θα τα δούμε βέβαια και από την καταγραφή. Ωστόσο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έναρξη της φωτιάς, καθώς, όπως είναι γνωστό, δύο άτομα έχουν συλληφθεί. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του αιωλικού πάρκου στο σημείο 0 στην Βιωτή, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή η φωτιά, αλλά και την εγκατάσταση μεταφοράς και πόλη, για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στον κεντρικό πάροχο, εν προκειμένου στον ΔΔΕ. Η μεταφορά γίνονταν μέσω καλωδίων μέσης τάξης, μέσης τάσης, στηριγμένα σε ξύλινες κολόνες, οι οποίες όμως αυτά τα καλώδια περνούσαν μέσα από μια καταπράσινη περιοχή. Από την έρευνα που πραγματοποίησαν τώρα οι πυροσβέστες και η ειδική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, διεπίστωσαν πως εκείνη την ημέρα, 30 Ιουλίου δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά, και λόγω του δυνατού αέρα υπήρχαν έντονες ταλαντώσεις στους αγωγούς μεταφοράς μεσαίας τάσης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτές οι ταλαντώσεις προκάλεσαν σπιθήρες. Και προκάλεσαν σπιθήρες γιατί προϋπήρχαν αλλοιώσεις επάνω στους αγωγούς, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες, να πέσουν στη γη από τα ξερόχορτα, να πιάσει φωτιά και εν συνεχεία να πέσουν και δύο κολόνες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγαλύτερη αιστεία φωτιάς. Παραλλήλως έκαναν και μια αφαιρετική έρευνα οι πυροσβέστες που υπηρετούν στη συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία πρέπει να πούμε ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά στην εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού.
0: Και είναι και αμήλικτη. Και βέβαια, να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Ό,τι διαπιστώνουν και έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις. Ποια είναι λοιπόν τώρα η αφαιρετική μέθοδος? Ξεκίνησαν με αυτή την μέθοδο. Δηλαδή προσπάθησαν να αποκλείσουν τον εμπρισμό από πρόθεση, δηλαδή από κάποιο εμπριστικό μηχανισμό, από έναν άνθρωπο που ίσως έβαλε με γυμνή φλόγα φωτιά. Όταν πλέον αποκλείστηκαν όλα αυτά και αναφέρονται στην έκθεση, στην πραγματογνωμοσύνη που έχουν ήδη διαβιβάσει στις δικαστικές αρχές, τότε ξεκίνησαν την προσθετική έρευνα, προσθέτοντας ουσιαστικά στοιχεία αυτά που σας προανέφερα, δηλαδή τις ταλαντώσεις, τις κακοτυχνίες, κυρίως δε τις αλλοιώσεις, τους αγωγούς μεταφοράς μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος προς τον κεντρικό πάροχο. Όλο αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, όχι του ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, προκειμένου το πάρκο που ήταν μέσα οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, αλλά όπως είπαμε από το δίκτυο μεταφοράς ξεκίνησε η φωτιά. Έχει συλληφθεί και ο επιβλέπων του συγκεκριμένου έργου, επίσης υπάλληλος της εταιρείας, και ως γνωστόν ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας είναι και δήμαρχος σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας. Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του υλικού πάρκου, γιατί αναφέρεται και αυτό στην δικογραφία, μέσω του δικηγόρου του είναι στην διάθεση, έχει ενημερώσει ότι είναι στην διάθεση των αρχών, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί από τον εισαγγελέα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, θέλω να σας πω ότι χθες ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κατασκευής αλλά και ο επιβλέπων του έργου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν και ανακριτή, πήραν προθεσμία για την Πέμπτη προκειμένου να μελετήσουν το σύνολο της δικογραφίας οι δικηγόροι τους.
0: Και θα πρέπει να δούμε κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι η έρευνα θα προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά, εάν όλο αυτό το δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε κατά τα προβλεπόμενα. Γιατί τώρα εμένα απλά, ως απλός πολίτης, ρε παιδί μου, βάζοντας το νου μου λίγο να σκεφτεί παραπάνω, το να είναι στηριγμένα τα συγκεκριμένα αυτά, η συγκεκριμένη αγωγή, πάνω σε ξύλινους στήλους μέσα στο δάσος, δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ λογικό, ρε Θεοδόση.
1: Προφανώς και δεν ακούγεται σε κανέναν λογικό, ωστόσο...
0: Άρα πώς πήρε αδειοδότηση δηλαδή το πράγμα αυτό για να δουλέψει.
1: Άδεια είχε κανονικά και νόμιμη άδεια. Από εκεί και έπειτα όμως το πόρισμα των πυροσβεστών διαπιστώνει κακοτεχνίες.
0: Μάλιστα.
1: Διαπιστώνει και κενά όσον αφορά στην ασφάλεια που θα έπρεπε να έχουν οι αγωγοί οι οποίοι μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα μεσαίας τάσης προς τον κεντρικό πάροχο. Όλα αυτά αποτυπώνονται, λένε οι πληροφορίες, στο πόρισμα και μάλιστα με εκτεταμένο φωτογραφικό υλικό.
0: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: Ασφαλώς να αφήσουμε την έρευνα να εξελιχθεί. Ασφαλώς και να μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Γενικότερα, την ξέρετε την άποψή μου πάνω σε αυτό το σημείο, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά που να πάρει ευχή, δεν ξέρω. Λογικό δεν μου ακούγεται. Το επαναλαμβάνω. Το είπα και στο πριν από λίγο, έτσι, την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ ο Θεοδόσης. Αλλά όταν πρόκειται για τέτοιου είδους αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις βάζεις μέσα, το δίκτυο το φτιάχνεις με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να προστατεύει και το περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Λέω εγώ τώρα. Θα το δούμε λοιπόν. Θα το δούμε τι ακριβώς ισχύει και τι δεν ισχύει. Και επειδή λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Τσίγκα, μία ερώτηση θα την κάνουμε στον κύριο Τσίγκα. Γιατί δεν μπορεί ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, θα έχει μία ιδέα πάνω κάτω. Σίγουρα έχει παραπάνω ιδέα από αυτή την οποία έχουμε εμείς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μου φαίνεται καθόλου μα καθόλου λογικό η αγωγή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιωλικό πάρκο να πραγματοποιείται πάνω σε ξύλινες κολόνες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε δασική περιοχή. Δεν ξέρω, δεν με ακούγεται λογικό. Σας ακούγεται εσάς λογικό? Εν πάση περιπτώσει, σας τα είπε όλα και τα ακούσαμε όλα από το Θεοδόση και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στα χέρια του ο Θεοδόσης πάνω, υπάρχει και πολύ μπόλικο φωτογραφικό υλικό. Αυτά τα ό,τι και να πούμε είναι λίγο, θα πω εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ας δούμε τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, προσοχή σήμερα, προσοχή σήμερα και σήμερα προσοχή, διότι θα έχουμε ψιλοανέμους. Εδώ για να σας δώσω και την εικόνα του χάρτη επικινδυνότητας, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές περιοχές που χρειάζεται προσοχή. Μισό λεπτάκι, ξέρετε τώρα παλεύω εγώ με την τεχνολογία, θα τη βρούμε την άκρη, μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ είμαστε. Είναι ο σημερινός χάρτης γιατί και στο νομό Αττικής θα έχει ένα ψηλό αεράκι, θα έχει αυξημένη θερμοκρασία, οπότε πολύ μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ. Δεν χρειάζεται το κάθε πράγμα να το λέμε καθημερινά, μάλλον τελικά από ό,τι φαίνεται χρειάζεται να το λέμε καθημερινά. Η μέρα Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου του 2026, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση, σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή. 4, όπως επίσης βρίσκεται και η Λέσβο. Και η Λέσβος, Η Πελοπόννησος είναι σε κατάσταση νούμερο 3 επικινδυνότητας. Η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα επίσης, η νότια Εύβοια είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4, πολύ υψηλή. Η υπόλοιπη Εύβοια είναι στο κιτρινάκι, νούμερο 3. Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση, ναι. Δεν ανάβουμε τσιγαράκια δεξιά και αριστερά, αφήνουμε τα μπάρμπεκιου, αφήνουμε, εγώ θα το ξαναπώ, παρόλο που κάποιοι, εντάξει, ενοχλήστε μας, λέει το μπάρμπεκιου, λέει σας έφτασε και και οι θερμές εργασίες. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να δείχνει καθημερινά την υπευθυνότητά του, την ευθύνη του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Όλοι τους. Και βεβαίως, ακόμα και οι επιχειρήσεις, οι εργολάβοι, πολύ περισσότερο. Είδατε τι μας είπε ο Θεοδόσης? Είδατε από τι φαίνεται? Όχι, το πόρισμα είναι ξεκάθαρο. Από πού ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία? Και κάηκαν τα πάντα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Έχεις στείλει νωρίς το μηνυματάκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής. Και σε σένα, Σπυράκο μου, πολλές καλημέρες. Να προσέχεις το δρόμο. Πάνω απ' όλα προσοχή και μακριά από τους περίεργους. Και να προσέχουμε στο δρόμο, διότι εχθές γυρίζοντας μετά το κανάλι, άκουγα την κυρία Κατσαμπέκη και τον κύριο Παρδάλη, πρέπει να σου πω. Μαρία μου, με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο, τσουπ, πάντα είναι το ραδιόφωνο, αντιλαμβάνεσαι. Κολλημένος στο Real FM. Τι άλλο θα ακούμε, εδώ είναι η ενημέρωση. Όταν θέλω λίγο έτσι να ξεκουραστεί το μυαλό μου, τα Σαββατοκύριακα παλιά, τώρα δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, οπότε πάλι είναι κολλημένο στο Real FM. Άκουγα τις ομορφιές της Ελένης και του Μανώλη. Φτάνοντας προς... Πόσο έχουμε, ένα λεπτό? Φτάνοντας προς το πορτοράφτη. Μπλόκο μπροστά. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο. Ήταν της πολιτικής προστασίας του Δήμου εκεί. Είχαν βάλει και το όχημα, είχαν κόψει την λωρίδα, το ρεύμα προς το πορτοράφτη από Μαρκόπουλο. Λέω, ρε παιδιά, τι έχει γίνει? Μου λένε, τροχαίο. Βγάζω την δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Λέω, μπορώ να πάω για να δω τι έχει γίνει, για να το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι με πολλή ασφάλεια μου είπαν που να αφήσω το αυτοκίνητο, που υπήρχε εκεί κοντά ένα άπλωμα. Πήγαμε τα πόδια. Μπορούμε να προσέχουμε? Ένας νεκρός από τροχαίο. Το ένα αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση σφοδρότατη. Εάν θέλετε να δείτε φωτογραφίες, να μπείτε στο ενικός.gr. Μπορούμε να προσέχουμε, μπορούμε να μην τρέχουμε, διότι το συγκεκριμένο σημείο, Μαρία, έχει όριο ταχύτητα 40 χιλιόμετρα. Εάν λοιπόν τηρούσαν τα 40 χιλιόμετρα που πολλοί φωνάζουν, ακόμα και να ξέφευγε η προσοχή του ενός οδηγού που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν θα ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση. Δικό σας, κύριε Ψάλτη.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
6: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
7: Λατό FM. Στους 103,3 στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: ακούτε φωνές μέσα, έτσι. Δεν είναι μόνο στο Νόπφλερ. Είναι κι άλλοι. Ενώ στο τραγουδάκι. Εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρετε να τους πάρετε πρέφα, κανένα απολύτως πρόβλημα εδώ. Μηνυματάκια. Να αλλάζουμε λίγο σιγά σιγά και την ατζέντα. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, να ξέρετε, σήμερα σε 9 και 4 περίπου. Διότι εκεί τα πράγματα στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού μάλλον έχουν πάρει μια τροπή που προφανώς δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη ούτε για την κυρία Καρισιανού ούτε για την κυρία Γρατσία. Τέλος πάντων, θα μας τα πει η κυρία Γρατσία. Είναι έτσι όπως λέγονται και ακούγονται μετά τις αποχωρήσεις του κυρίου Αυγερινού. Είχαμε και άλλες αποχωρήσεις εχθές. Το θέμα είναι ότι από ένα κόμμα ασφαλώς και μπορούν να υπάρχουν αποχωρήσεις, κάποιος να το μετανιώσει ή δεν ξέρω εγώ τι. Πραγματοποιούνται αποχωρήσεις με πολλές εχμές και οι εχμές αυτές εναντίον της κυρίας Καρισιανού έχουν και συγκεκριμένο προσανατολισμό. Θα τα πούμε αυτά και θα τα συζητήσουμε με την κυρία Γρατσία. Ασφαλώς θα πάμε και μέχρι τις Βρυξέλλες, όπου θα έχουμε σύνδεση με τον Βαγγέλη τον Αρετέο για να μας πει τα αποτελέσματα της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα προσήλθε με συγκεκριμένες προτάσεις και θα μας δώσει γενικότερα το περίγραμμα των αποτελεσμάτων, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, ξύπνησε μάλλον λίγο απότομα. Κακώς. Θα έπρεπε να είναι σε εγρήγορση για το μεταναστευτικό όλα τα τελευταία χρόνια. Θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, που μπορείτε να σας... Ναι, Ειρήνη μου. Που μπορεί να σας καθοδηγήσει σε σχέση με τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ό,τι μηνύματάκι στέλνετε, εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας αυγουστιάτικα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και την αθλητική μας ενημέρωση από τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Λοιπόν, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ, λέει, καλημέρα. Βασικά, από πότε κάνεις μεσημεριανή εκπομπή? Άκου, 7 η ώρα η εκπομπή. Λοιπόν, 7 η ώρα, η αλήθεια είναι, ναι, για εμάς τους πολύ πρωινούς τύπους είναι μεσημέρι, αρχίζει να μεσημεριάζει σιγά σιγά. Θα πάμε μέχρι το απόγευμα στις 10 η ώρα το πρωί. Θα επανέλθουμε. Τώρα είναι το θερινό πρόγραμμα, Γιάννη μου, και τα έχουμε πει. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε όλοι στο σπιτικό σας. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα αθλητικά δρόμενα. Να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση. Διότι εχθές στο απόλυτο μηδέν Ολυμπιακός. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, Σύρο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ήρθε ισόπαλος 0-0 στον Γεωργίου Περεσκάκη. Ανοιχτή είναι η πρόκριση. Ο Ολυμπιακός ήταν παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Ήταν αρκετά προβληματική κατά διαστήματα η παρουσία του. Επικίνδυνη Νάιμέγκεν στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά ήταν ανούσιες για τον Ολυμπιακό, που δείχνει δεν είχε λύσεις εκθετικές, και νομίζω ότι το 0-0 δεν το χαρακτηρίζει. Μπορούσε κάποιες στιγμές να είχε πετύχει κάποιο τέρμα στις ελάχιστες φάσεις που είχε, όμως ξαναλέω ότι ήταν ανούσιος και έδειξε ότι ίσως είναι και το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Επειδή τα λέω για τους άλλους, πειράζοντας τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες που, και τον Ιωσήφ που μπορεί να είναι Παναθηναϊκή, μπορεί να είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για να πούμε και τα χαίρια τα δικά μας, το ξέρανε πότε θα παίξουν το πρώτο παιχνίδι, βρε Δημήτρη μου. Και παίζανε με την Ολλανδική. Ξαναπες το όνομα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το προφέρω, γιατί δεν είναι ούτε ο Άγιαξ, ούτε η Αντιχόβεν, ούτε καν η Αλκμαρ.
1: Ναι, είναι Νέιμέγκεν, η οποία φέτος και τη χρονιά που μας πέρασε, την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, έκανε μια πολύ καλή παρουσία στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Και μάλιστα είχε να βάλει, δεν έβαλε γκολ, γιατί σε όλα τα παιχνίδια βάζει τέρμα, βάζει γκολ, και δεν σκόραρε από τον Μάρτιο του 2025 σε παιχνίδι, δεν είχε σκοράρει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από τον Μάρτιο του 2005 σκόραρε συνέχεια. Ήταν η τελευταία φορά που δεν είχε σκοράρει σε παιχνίδι. Εντάξει, δεν έδειξε κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Η πρόκριση είναι ανοιχτή την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία, στο Νεϊμέγεν, για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να είναι προσεκτικός για να μπορέσει να περάσει τα play-off του Champions League. Εκεί που θα συναντήσει τον νικητή από άλλο ζευγάρι που υπάρχει, είναι η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με την Bordeaux Glimt, που χθες ήρθαν ισόπαλες 3-3. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Νεϊμέγεν, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Ναι, καλώς ήρθατε μας.
1: Ναι, διαφορετικά θα πάει, αν προκριθεί, θα πάει να παίξει απέναντι στον νικητή του Saint-Gilloise ή της Bordeaux Glimt της Νορβηγικής. Πάντως, παίξαν για πρώτη φορά, χθες ήταν και παίκτες που έπαιξαν για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, με αποκτηθέντες, ήταν ο Πόποβιτς, ο Ρωπέκας, ο Ρόκα, ο Ζούκα Σίλβα, ο Μαφέο και ο Ισμαϊλόβιτς. Υπάρχει μια ανησυχία για τον Ρέτσο που τραυματίστηκε και πέρασε θέση του ο Ισμαϊλόβιτς το 64. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι τέτοια παιχνίδια, όταν είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου, πρέπει να μπαίνεις να το σκοτώνεις από το ημίχρονο. Ο Μεντιλίμπαρ, θα τον ακούσουμε σε λίγο, παραδέχτηκε ότι μας έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα τελείως παιχνίδι διαφορετικό την ερχόμενη Τρίτη μήνα. Από εκεί και πέρα, πριν ακούσουμε τον Μεντιλίμπαρ, να θυμίσω ότι σήμερα 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Είναι πρώτο παιχνίδι, τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έχει λιμόδινη μονοπυρήνωση και χθες πήγε στο νοσοκομείο μετά από μια ίωση που είχε, και θα είναι εκτός ο Παναθηναϊκός. Αργά το βράδυ, τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία, του 28χρονου μεσοεπιθετικού, με δανεισμό από την Σπαρτάκ Μόσχας και με οψιόν αγοράς για τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία από το Trinidad και τον Πάγκο έχει παίξει στην ΑΕΚ από το 2020 έως το 2025. Μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, που δίνει σήμερα ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Είναι πρώτο παιχνίδι για το Europa League.
0: Δυνατό παιχνίδι αυτό, τώρα Άντερλεχτ.
1: Είναι επίσης δυνατό παιχνίδι πολύ για τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα πρέπει να ξεπεράσει από το πρώτο παιχνίδι το εμπόδιο της ΤΣΚΑ Σόφιας 1948, της βουλγάρικης ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε χθες τον Δημήτρη Γιαννούλη, που φεύγει από την Augsburg, τη γερμανική ομάδα, και επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, μια ακόμα σημαντική μεταγραφή. Να πω για την ΑΕΚ ότι ο Βιτάλης, ο Ούγγρος, ο Μέσος, ήρθε στο βράδυ στην Αθήνα και θα ανακοινωθεί σήμερα. Και η ΑΕΚ περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Χθες η Λεύσκη Σόφιας κέρδισε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Και από αυτό το ζευγάρι, όποιος προκριθεί θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι και η ΑΕΚ, αν προκριθεί, πάει μετά από τη διαδρομή των play-off που θα παίξει, πάει στην League Phase του Champions League. Αν αποκριθεί, πάει και αυτή όπως ο Ολυμπιακός στην League Phase του Europa League. Θέλοντας να ακούσουμε τον Μεντιλίμπαρ, που τόνισε ότι έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να είναι πολύ διαφορετική ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας την πρόκριση ανοιχτή.
2: Sí, no, hablábamos en la víspera, ¿no? Que el...
3: Ήταν πραγματικά κάτι που το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένα εναντίον ενός. Σε αυτό το οποίο μας κέρδισαν ήταν πιο γρήγορο από εμάς, πιο επιθετική. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας λείπανε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, ένα πολύ πιο διακριτικοί. Να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν στην έδρα του, δεν πιστεύουμε πως ήταν λιγότερο δυναμική σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
2: Ελιμινατόρια στα ΛΑΠΑΤ.
0: Δημήτρη μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Βλέπουμε.
1: Μία είδηση ακόμα. Η εθνική ομάδα νέων γυναικών κάτω των 20 ετών στο Πόλο μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κέρδισε χθες την Πορτογαλία στο εστιαστή παιχνίδι 27-8 και σήμερα στις 6 το απόγευμα παίζει με την Ολλανδία με νίκη. Είναι στον προημιτελικό περιθώριο. Η ομάδα με νίκη θα πάει στα ημιτελικά. Ξαναλέμε αυτό που είπες, ότι ξέρουν όλοι ότι ναι, μεν είναι νωρίς, μπαίνουν σε μια διαδικασία πολύ νωρίς, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για κανέναν αν θέλουν να συνεχίσουν και να μπουν στις league phase των διοργανώσεων που μετέχουν.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί η προετοιμασία γίνεται με βάση συγκεκριμένο καλεντάρι. Το έχουν μπροστά τους, το γνωρίζουν, άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει η προετοιμασία. Τώρα, να σου πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο κατέβηκε ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον αγώνα μόνο με έναν επιθετικό, αλλά φαντάζομαι ότι ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα από τον Καθήνα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ υπερασπίστηκε τους παίκτες του και αυτός διαλέγει. Ναι. Υπερασπίστηκε τις επιλογές που έκανε. Να δούμε τώρα πώς θα είναι στο δεύτερο παιχνίδι. Και φυσικά αυτή τη εβδομάδα μέχρι τον αγώνα τον δεύτερο, τι μεταγραφές θα κάνει και πώς θα μπορέσει να δέσει πιο πολύ την ομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δικό σας, κύριε Ψάλτη.
4: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είναι και συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι τους θέλουμε. Θέλουμε να καταθέσουν την επιστημοσύνη τους, να καταθέσουν αυτά τα οποία γνωρίζουν. Ναι, διότι είπαμε η επόμενη μέρα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ασφαλώς και είναι πάρα πολύ σημαντική, σήμερα επαναλαμβάνω και να το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι στις 11 η ώρα στην Διυπουργική, υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, αντικείμενο, το επαναλαμβάνω, διότι αντικείμενο της σημερινής Διυπουργικής είναι οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών, των επιχειρήσεων. Οπότε περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας αποκαλύψουμε στην πορεία, θα σας πούμε 2-3 πραγματάκια που πηγαίνει ο σχεδιασμός, αλλά πρέπει τα χρήματα να δοθούν πάρα πολύ άμεσα, να δοθούν σε αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Έχουν χαθεί πάνω από 200 σπίτια, λέει. Δηλαδή η πρώτη μέτρηση η οποία είχε γίνει για 100 και κάτι σπίτια ήταν πολύ μετριοπαθής μέτρηση. Λένε ότι μπορεί τα σπίτια στο τέλος της ημέρας και έχοντας κάνει την πλήρη καταγραφή ο αριθμός να ξεπερνά τα 200 σπίτια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και έχει δημιουργηθεί για ακόμη μια φορά. Καλή σου μέρα, Αβράμου. Αρχή άνδρα δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι. Η εξουσία φανερώνει το ποιόν του ανθρώπου, ασφαλώς. Στην πολιτική όμως φανερώνει συχνά και την απόστασή του από το λαό. Μέχρι να πλησιάσουν οι εκλογές, οπότε οι άγνωστοι γίνονται ξαφνικά κολλητοί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβράμου. Έφυγες, δεν το προλάβαμε, δεν είναι τέτοιο. Δυστυχώς οι εξελίξεις και η δουλειά, καταλαβαίνεις. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά για τον καφέ, για τον καφέ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα έκανα ανάρτηση. Αυτό το καλλιτέχνημα το οποίο έστειλες μέσω AI, που στο παραθυράκι φαίνεται ο πύργος ο Λευκός. Να περνάτε πανέμορφα στη Θεσσαλονίκη, να περνάτε όμορφα στη συμπρωτεύουσα. Μας έχει λείψει, η αλήθεια είναι. Ο Κώστας ο Χημικός, έχουμε καιρό να έρθουμε και πρέπει να κάνουμε μια βολτίτσα. Ο Κώστας ο Χημικός, καλημέρα Σπύρο. Τώρα εντάξει μωρέ, γιατί τους ηρωνεύεσαι. Οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τους καλούμε και μάλιστα τους ζαλίζουμε κάθε φορά και μερικές φορές τους πιέζουμε κιόλας για να βγουν στον αέρα, διότι οι άνθρωποι έχουν και τις δικές τους δουλειές. Βρίσκονται στο μέτωπο, βρίσκονταν στο μέτωπο και εμείς ναι, θέλαμε και μας έκαναν τη χάρη. Δεν μας έχουν όμως απαντήσει γιατί στις αναδασώσεις δεν βάζουν πυροανθεκτικά δέντρα. Στο κομμάτι των αναδασώσεων θα έχουμε αύριο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος μπαρουτοκαπνισμένος θα έλεγα, στο κομμάτι των αναδασώσεων θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Αύριο. Διότι δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με το υπέδαφος, έχει να κάνει και με το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί αυτό το έρημο, το έδαφος. Δεν το προσέχουμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι, ή εχθές ή προχθές, που φιλοξενήσαμε τον κύριο Λέκα, μας είπε το εξής. Καίγονται ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια σημεία. Ανά 4-5 χρόνια έχουμε μία φωτιά εδώ, ανά 7-8 χρόνια έχουμε μία φωτιά εκεί, σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό κάποια στιγμή, διότι χρειάζονται μετά να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, χρειάζεται μετά να γίνουν οι αναδασώσεις, κάποια στιγμή θα σταματήσει να παράγει ζωή το έδαφος. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Επειδή με ρωτάτε για το τι ακριβώς συνέβη. Να τώρα, δηλαδή, έχετε και το χαβά σας. Έχετε το χαβά σας, δεν ακούτε.

εμπορίσματος, αφότου απέκλεισαν όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα, οι εμπειρογνώμονες, οι άντρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπίστωσαν το εξής, ότι αυτή η μεταφορά γινόταν μέσα σε δασική περιοχή, πάνω σε ξύλινους κορμούς, σε ξύλινες κολόνες. Είχανε τοποθετήσει μέσα στο δάσος ξύλινες κολόνες και πάνω σε αυτές είχανε τοποθετήσει τους δύο αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όλο αυτό περνούσε μέσα από δασική περιοχή, μέσα από δάσος. Σπινθήρες στον Ατάλο, αέριδες, έπεσε και ένας κορμός, κάει και τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεστε τη χαζομάρα του πράγματος. Χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Και από ένα σημείο και έπειτα θα πρέπει κάποιος να μας πει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν τις υπογραφές προκειμένου να λειτουργήσει το υλικό πάρκο και να μεταφέρει τους αγωγούς με αυτόν τον τρόπο. Ο νόμος αυτό προβλέπει? Αυτό προβλέπει ο νόμος? Αν αυτό προβλέπει ο νόμος, πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε τον νόμο και κάτω από ποιες συνθήκες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Τέλος, πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. 134, μισό λεπτό για να βρω ακριβώς τον αριθμό, 134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η καταστροφή. Αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά. Άρα λοιπόν κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν για όλο αυτό. Κώστα μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Το διάβασα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν σε κάλυψε η απάντηση ή όχι, αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Γεια σου, Όλγα. Να η Όλγα λοιπόν. Πολύ σωστά. Ποιος έδωσε, λέει, την άδεια να κάνει αιωλικό πάρκο με ανεμογεννήτριες στη Βιωτία? Το θέμα δεν είναι το αιωλικό πάρκο. Το θέμα, σας επαναλαμβάνω, σύμφωνα πάντα με την αρμόδια υπηρεσία με τη ΔΑΕ, που είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σας τα είπα, να μην τα επαναλάβω. Κοίταξε, το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο με τις ανεμογεννήτριες, Όλγα μου. Το βλέπουμε. Α, έβαλες ελληνικό τραγουδάκι. Α, για να ακούσουμε. Και είναι και καλοκαιρινό. Συμπάθαμε, Όλγα, συμπάθαμε, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Παρακαλώ.

Ρε παιδί μου, μέσα στη μαυρίλα των καρβουνιασμένων δέντρων από τις πυρκαγιές, να αισθανθούμε και λίγο καλοκαίρι. Να αισθανθούμε και λίγο Αύγουστο.

Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Η κυρία Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσετε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα έχει μαζέψει όλες τις ειδήσεις, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί την τελευταία ώρα. Να σας πω επίσης ότι επειδή η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα

0: Από τη νέα εφαρμογή του real.gr διαβάστε όλες τις ειδήσεις παρακαλώ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android παρακαλώ. Ο κύριος Ιωάννης, δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω και το επώνυμό σας, κύριε Ιωάννη. Καλημέρα, λέει. Για κάθε τι επαγγελματικό, κάποιος δίνει άδεια λειτουργίας και κάποιος δίνει άδεια πυροπροστασίας. Μήπως να συλληφθεί και ο αδειοδοτών, λέει ο κύριος Ιωάννης. Μα νομίζω ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι στο σημείο που πρέπει να φτάσει και σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Διότι έτσι πρέπει. Είναι τεράστια η καταστροφή. Είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. Κάει και μία αστάνη, κάει και μία. Με χίλια ζωάκια μέσα. Με χίλια ζωάκια μέσα. Δηλαδή, κινδύνευσε κόσμος. Είχαμε ένα πιλότο, το δανό πιλότο. Μιλάω για τη συγκεκριμένη φωτιά. Του ελικοπτέρου. Και ο Έλληνας μεταφραστής, συντονιστής που βρισκόταν μέσα στο ίδιο ελικόπτερο τα τελευταία 5 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Πρέπει όλοι λοιπόν να τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε δελτίο ειδήσεων επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Να Ογκούστα.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Πρώτο FM.
1: Περισσότερα στο ενικός.gr. Βήματα πρόοδου στις συνομιλίες με το Ιράν που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον. Οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν πάντως δηλώνουν έτοιμες για νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστρά Λακωνίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη υποστηρίζοντας ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια. Ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια του Κιέβου με αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 27 τραυματίες. Παράλληλα, αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά στην περιφέρεια της Τούλα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το νέο σχολικό έτος. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την προσεχή Τρίτη στην Ολλανδία ο δεύτερος αγώνας. Στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπάρτακ Μόσχας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στην παρέα μας είναι και ο Νίκος Ρογκάκος, πρέπει να σας πω. Μας ακούει, πήρε και τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα. Όπου και αν πηγαίνεις να προσέχεις, σε παρακολουθούμε. Πραγματικά, φοβερή δουλίτσα. Φοβερή δουλίτσα, να τα λέμε και αυτά. Πολλές πολλές καλημέρες. Και εδώ μην απομακρυνθείς πάρα πολύ, κάποια στιγμή, κάτι, οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μου έχει φέρει, μου έχει δώσει και τα μηνύματά σας από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη. Η Έλενα από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, λέει, επειδή πολλές φορές αναφέρεστε για οδική συμπεριφορά, σας ενημερώνω ότι χθες στην Ποσειδόνος ένας οδηγός ταξί μου αναβόσμινε τα φώτα και κολλούσε στο αυτοκίνητό μου για να με αναγκάσει να αλλάξω λωρίδα, παρόλο που έρχονταν αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, λέει, στις στροφές του Φλίσβου. Σε όλα τα επαγγέλματα, αγαπητοί μου, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Δεν θα τους βάζουμε όλους μέσα στο ίδιο καζάνι. Αυτή είναι η ταπεινή μου, η πολύ ταπεινή μου άποψη. Από εκεί και έπειτα όμως, επίσης σας έχω πει ότι κάνω ένα κοινωνικό πείραμα, που δεν θα έπρεπε να είναι κοινωνικό πείραμα, θα έπρεπε να είναι η καθημερινότητά μας, όσοι κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μπορέσουμε να προλάβουμε όλες τις δουλειές μας, πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ζήσει, τι έχω βιώσει, τι bullying έχω φάει στο δρόμο, με κορναρίσματα, να μου αναβοσβήνουν τα φώτα. Μιλάμε για μια συμπεριφορά η οποία ασφαλώς και δεν συνάδει με τη συμπεριφορά την οποία πρέπει να έχουμε όταν κρατάμε τιμόνι, όταν βρισκόμαστε στο δρόμο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι ο δρόμος είναι δικό σου, όταν φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι έχεις και τα συμβόλαια μέσα στο αυτοκίνητό σου για το δρόμο, τότε η οδική σου συμπεριφορά είναι πάρα πολύ άσχημη. Επίσης, ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι πλέον. Και αυτό το οποίο είδα εχθές όσον αφορά στο συγκεκριμένο τροχαίο που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Μιλάμε για τροχαίο δυστύχημα τώρα σε έναν δρόμο ο οποίος έχει ένα όριο ταχύτητας, στο συγκεκριμένο σημείο έχει 40 χιλιόμετρα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ανάμεσα στα δύο γεωταχή. Αν μπείτε στο ενικός.gr θα δείτε και φωτογραφίες. Ήταν τόσο μα τόσο πολύ δυνατή, τόσο σφοδρή η σύγκρουση, που φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οδηγοί, πήγαιναν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ένα από τα δύο οχήματα έφυγε της πορείας του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Και έτσι έγινε το κακό. Δεν είναι πιο ωραία να πάμε 5-10 λεπτάκια αργότερα στον προορισμό μας, αλλά να πάμε με ασφάλεια? Λέω εγώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Είναι πολλά τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Άργησες λίγο σήμερα. Καλησπέρα και από μένα, φίλε Σπύρο. Αντιλαμβάνεστε το τρολάρισμα? Ναι, που τρώμε. Διότι μας αρέσουν οι πρωινές ώρες. Μας αρέσει να κάνουμε παρέα σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Γεια σου ρε Σωτήρη. Λέει μου άνθρωπε καλημέρα, δυστυχώς δεν είμαστε ούτε, δεν θα πω τώρα αυτή τη φράση μωρέ, διότι και, ναι, γιατί μου το πας τώρα έτσι και δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου και ξέρεις γιατί συμπάθεια σου έχω. Μου ήρθε λέει αμέσως στο μυαλό για αυτά τα οποία είπα νωρίτερα, όσον αφορά στο κοινό καλό, γενικότερα στις εταιρείες και όλα τα σχετικά. Ξέρετε, η κάθε εταιρεία κάνει τη δουλειά της. Εμένα το πρόβλημά μου, εμένα το θέμα μου είναι πώς ακριβώς δίνονται διάφορες άδειες όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν σωστά, μωρέ. Δεν ξέρω τώρα, τι να σας πω. Είναι τώρα εικόνα αυτή, δεν είναι εικόνα.
και σας το έχω πει και κάποιοι με ψέγετε και δεν με διαφέρει το γεγονός ότι με ψέγετε. Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο τα καιρικά φαινόμενα να είναι πάρα μα πάρα πολύ ακραία, να υπάρχουν πολύ έντονοι άνεμοι, το πράγμα λειτουργούσε. Λοιπόν, για μην σας κουράζω άλλο, αρκετά με την πολυλογία μου, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες την επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο, και θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με την Contra News όπως κάνουμε καθημερινά. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ μετά. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο χτύπημα, η εφημερίδα αναφέρεται στη σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, αναφέρει η εφημερίδα, έχει ξεκινήσει ο κύριος Μητσοτάκης αναφορές στο μεταναστευτικό από τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Ασφαλώς το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη και αυτό φάνηκε με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν στη θέατα της Ισπανίας. Η Ευρώπη ξύπνησε τελείως απότομα για πράγματα τα οποία η κυβέρνηση της χώρας μας τα έλεγε και τα φώναζε. Προσήλθε μάλιστα στη συζήτηση της Συνόδου μέσω τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών με την εμπειρία του 2020. Θυμάστε τι είχε γίνει στον Εύρο. Είχε μιλήσει ξεκάθαρα τότε η Αθήνα για υβριδική επίθεση εναντίον της χώρας μας και ότι αυτή, εάν την αφήσουν να περάσει, θα περάσει και στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλαξε πολιτική η Ελλάδα, προσπάθησε να παρασύρει στην ίδια κατεύθυνση και στην ίδια λογική και τις υπόλοιπες χώρες. Κάποιες χώρες είχαν αντιρρήσεις. Να, ορίστε, δείτε τι έγινε. Δείτε τι έγινε στη Θέουτα. Σε έτερο χτύπημα διαλύεται η ελπίδα, νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, γύρω στις 9 και 4, πρώτα ο Θεός, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί όντως ένα κόμμα το οποίο ήρθε από το πουθενά, η δυνητική ψήφος ήταν ιδιαίτερα υψηλή, έχοντας ένα πρόσωπο όπως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, ανακοίνωσε νωρίς 21 Μαρτίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ανακοίνωσε το κόμμα, διότι κάποιοι συνεργάτες της είπαν ότι πάει για εκλογές μέσα στο καλοκαίρι ο Μητσοτάκης, πρέπει να προλάβουμε. Το ανακοίνωσε. Εδώ τώρα συζητάμε, το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, εκλογές την άνοιξη του 2027. Έτσι όπως το πηγαίνει η κυρία Καριστιανού, και από τη στιγμή που βγήκε, αποφάσισε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου, ασφαλώς και θα κρίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι μόνο ως μία μητέρα η οποία έχει χάσει το παιδί της στα Τέμπη. Λοιπόν, απογευματινή, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεφ είναι το κεντρικό θέμα. Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο, αναρωτιέται ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Γιάννης Βαρδιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής, η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης στον επικίδιο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα, αναφέρει, έχει η εφημερίδα. Αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν θα πω εγώ τίποτα, δεν θα πω το παραμικρό. Θα μιλήσω στο τέλος. Είναι λοιπόν καπέλο τίτλος στην εφημερίδα. Θέλω λοιπόν την άποψή σας. Σούπερ μάρκετ,
μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Από 20 Αυγούστου ως 28 Φεβρουαρίου μέχρι 10 Μαρτίου για τα αγριοκούνελα, η νέα ρυθμιστική απεριόριση στο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων. Έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και περνάμε στη Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Αργά θυμήθηκε να υιοθετήσει σκληρή γραμμή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Στάχτες απόγνωση και ανοιχτές πληγές. Στο Βρόντο τα εκατοντάδες εκατομμύρια για την πυρόσβεση, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία, τα ήρεμα νερά σου ρωτήρει το Αιγαίο από τους Τούρκους την ώρα που η Ελλάδα κεγόταν, είναι επίσης ένα ακόμη θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας και περνάμε στην Εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από τη Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Αυτό το οποίο μόλις τώρα σας διάβασα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Στην πειρά το άσυλο, αναφέρει το κεντρικό της θέμα. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόφαση ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Πυρκαγιές με αποζημιώσεις, επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση στις 11 η ώρα. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό ακριβώς για το θέμα των αποζημιώσεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην Καθημερινή. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου σύγκρουση ελικοπτέρων. Τι εκτιμά ειδικός στην Καθημερινή. Κορυδαλός, ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές, έχει ρεπορτάζ. Ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων μέσω άρσης κατασχέσεων. Σας βγάλουμε στον αέρα, κύριε Ρογκάκο, να μας τα πείτε αυτά. Δούριος ύπος από τον Ερντογάν στα Βαλκάνια με την αξιοποίηση τουρκικών μειονοτήτων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή και συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Τσιμέντο να γίνουν. Υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Το μπετόν πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο, αναφέρει η εφημερίδα. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση, μιλάει και ο Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Τον κυνηγούν οι Ερηνίες, αναφέρει η εφημερίδα στο δεύτερο μεγάλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Αυτά από το μανιφέστο. Τα νέα. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. 2.500 ένοιχοι σε πακέλους αγοραπολισιών, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. 1.080 διασταυρώσεις σε μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας. 320 έλεγχοι σε τροποποιητικές δηλώσεις. Ε9 είναι μερικά από τα θέματα. Είναι μάλλον το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναφέρεται στο προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Ένας κρατήρας 29 μέτρων στη σελήνη από πύραυλο της SpaceX. Το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Συνεχίζουμε με ριζοσπάστη. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσες περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Και ολοκληρώνουμε με την Εσπρέσο. Στέμα με φέση. Επιχειρηματίας έσυρε στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο των Β' Διαλογής Καλυστίων GS Ελλάς. Okay, τι απαντά ο διοργανωτής του αμφιβόλου αξιοπιστίας διαγωνισμού για τη δέσμευση περιουσίας. Σάλος με το ταξίδι της Χατζιπαύλου στην Ταϊλάνδη. Ποια είναι η Χατζιπαύλου? Πάση περιπτώσει. Τσουνάμι Βελιανίτη. Μάλιστα, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω παραπάνω, δεν τα έχω αυτά, αν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε ασφαλώς να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Γεια
σου, Πέτρο. Ο Πέτρος Οπουλόπουλος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα μου, γράφει, και καλή δύναμη. Το ίδιο και σε σένα. Το πιο γρήγορο. Σαΐτα. Κίτρινη σαΐτα. Αυτό θα πω μόνο. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Να προσέχεις, φίλε μου, να προσέχεις, αδερφέ μου. Θα πάμε με μηνυματάκια σας, γιατί σε λίγο ούτως ή άλλως θα πρέπει να σε διαφημισούλες και σε τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα, λέει η κυρία Σπύρο, ο Γιώργιος. Και η φωτιά, λέει, αυτή αποτυπώνει μια χώρα που οι λίγοι ζουν σε βάρος των πολλών και τίποτα δεν αλλάζει. Τώρα εντάξει, είναι μια γενική δική σου διαπίστωση αυτή, Γεώργιε. Θα έλεγα το εξής, επειδή υπάρχουν ακόμα καπνοί, υπάρχουν ακόμα και σε κάποια σημεία και θέλει προσοχή, υπάρχουν κάποια καντιλάκια, γι' αυτό το λόγο και βρίσκονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα μας τα πει λίγο αργότερα, θα συντονιστούμε με τον κύριο Τσίγκα, γιατί θέλουμε να μας κάνει, να μας δώσει έναν έτσι τελικό απολογισμό. Πάντως να ξέρετε το εξής, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με καπνογόνα σημεία σε όλη την περίμετρο της φωτιάς, ενώ ενεργές διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογύρου. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coach σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση.

0: Λοιπόν, στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Τσίγκα στον αέρα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση και για την ενημέρωση την οποία θα μας κάνει για όλα αυτά τα, για το τι γίνεται στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σας παθαίρουμε, παρακαλούμε όλοι μας χαλαρά, μην κάνετε ούτε θερμές εργασίες, ούτε είναι για τροχό στην Ήπεθρο, ούτε είναι για ηλεκτροσυγκολίσεις, ούτε είναι για barbecue, ούτε για τίποτα. Υπάρχει και η κουζινούλα με την οποία μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα. Ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος, καλημέρα Σπύρο και καλή εκπομπή, εύλογος ο προβληματισμός σου για όλα αυτά. Να το εξηγήσω, δεν είναι ο προβληματισμός μου έντονος για όλα τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά και όλα τα σχετικά. Δεν θα τα βάζουμε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπα άλλο πράγμα. Έχουμε ένα πόρισμα στα χέρια μας. Το έχει η δικαιοσύνη στα χέρια της. Έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τι δείχνει αυτό το πόρισμα, έχοντας αποκλείσει και όλα τα υπόλοιπα σενάρια? Ότι η φωτιά στη Βιωτία ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι σπινθήρες εκτοξεύτηκαν στα ξηρά χόρτα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Και φαίνεται από την αυτοψία ότι η μεταφορά αυτών των καλωδίων, αυτών των αγωγών, γίνονταν πάνω σε ξύλινους κορμούς. Και εγώ απλά αναρωτήθηκα, αυτό προβλέπετε? Και αν δεν προβλέπετε, για ποιο λόγο λειτουργούσε? Έθεσα κάποια ερωτήματα. Τις απαντήσεις θα πρέπει να τις δώσουν οι αρχές. Αυτό. Δημοσιογραφικά το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Λίγο υπομονή. Γεια σου ρε Μίμη. Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Μίμη μου. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καμιά 200 οικογένειες που δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Έχει κάνει το σπιτικό τους. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι διαβάζω ότι έχουν καεί, ότι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία είναι στα 134.585 στρέμματα. Με ενοχλεί το γεγονός και με ενδιαφέρει το γεγονός ότι στις φωτιές της τελευταίας εβδομάδας χάσαμε 3 πυροσβέστες, 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο. Χάσαμε ένα δανό πιλότο που ήταν εδώ στην Ελλάδα και συνέδραμε, και τον μεταφραστή, τον συντονιστή που ήταν στο πιλωτήριο μαζί με τον δανό. Αυτό είναι το οποίο με απασχολεί. Και ασφαλώς σε δεύτερο χρόνο οι αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τα υπόλοιπα είναι ευθέτω χρόνο. Γεια σου Αθανάσιε. Υποτίθεται ότι τα ντρόνς αντικατέστησαν τα πυροφυλάκια και πετούν 24 ώρες και αυτό κάνουν. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο Αθανάσιος για ποιο λόγο καταργήθηκε η δασοφυλακή. Πρέπει να... κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, μια τέτοια συζήτηση για τους δασοφύλακες, μήπως τους επαναφέρουν. Όπως επίσης μας τα έλεγε ο κύριος Γιάνναρος, μας τα είπε και ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Γιάνναρος δε είπε ότι πρέπει πλέον, υπάρχει και πλαίσιο νομικό, έχει νομοθετήσει η Βουλή ότι πρέπει να υπάρχουν και ζωάκια, εγώ πρόβατα, τα οποία να κάνουν τη δουλίτσα τους όπως την ξέρουν εκεί που πηγαίνουν διάσπαρτα και τρώνε. Γιατί πλέον αυτό το φαινόμενο, όσο πλησιάζουμε στα αστικά κέντρα, τόσο γίνεται όλο και λιγότερο. Θυμάμαι βρε παιδιά το εξής. Κάθε φορά που κατέβαινα στο χωριό, στους Μολάους, τα ξέρει ο Ρογκάκος, γιατί κάνουμε και την ίδια διαδρομή μέχρι ενός σημείου, εκεί στα Κόκκινα Λουριά, Κάθε φορά λοιπόν που κατεβαίναμε, δεν υπήρχε περίπτωση στο διάβα μας εκεί στους επαρχιακούς δρόμους. Κάθε τρεις και λίγο σταματούσαμε, διότι έπρεπε να περάσουν εγωπρόβατα, τα οποία ο βοσκός τα πήγαινε να βοσκήσουν. Από το Μαντρί τα πήγαινε να βοσκήσουν. Περνώντας τα χρόνια, από εκεί που βλέπαμε 10, 15, 20 τέτοια στο δρόμο μας, τώρα άντε να βλέπουμε ένα. Ένα κάθε τρεις, κάθε μία στο τόσο, όχι... Τέλος πάντων. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Λατό FM στους 103,3.
10: Καψίκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 20 στα Ιωάννινα.
12: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: επειδή με ρωτάτε, δεν ακούσατε την ώρα. Στις 11 η ώρα θα έχει την σύσκεψη τη διυπουργική. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τους πυρόπληκτους, για τις αποζημιώσεις. Αντικείμενο η σύσκεψη έχει τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων. Ένα το κρατούμενο. Δύο, στις 11.30 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επισκεφτεί τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Θα πάει στο Πόρτο Γερμενό. Τώρα τα υπόλοιπα και για τις συλλήψεις και όλα τα σχετικά νομίζω σας κάλυψε ο Θεοδόσης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλευαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Όλο το story σας το έχουμε πει. Τώρα Ευρώπη, μεταναστευτικό, οι εικόνες στη Θέουτα, Ισπανία μεγάλο πρόβλημα, Μελώνη η οποία σκληραίνει τη στάση της, η Αθήνα που προσήλθε σε αυτή την συζήτηση, σε αυτή τη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εμπειρία του 2020. Είχαμε και τον Μάγνους Μπρούνερ, τον Επίτροπο Μετανάστευσης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις. Θα μας τα πει όλα αυτά ποιος άλλος, ο ανταποκριτής μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ακόμα μία συνεδρίαση έκτακτη, ναι, της Ευρώπης, από την οποία δυστυχώς δεν προκύπτει τίποτα ουσιαστικό. Υπήρχαν μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ισπανία, υπήρχαν εκκλήσεις και υπογραμμίσεις ότι η Ευρώπη πρέπει να συντονίζεται καλύτερα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών αυτών κρίσεων. Γενικά υπήρχαν πάλι δηλώσεις χωρίς να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη απόφαση για κάποια ζητήματα στα οποία πολλοί στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει. Για παράδειγμα η πρόταση της Ελλάδας για κάποιες προβλέψεις αναστολής του μηχανισμού ασύλου σε περίπτωση μεγάλων κρίσεων όπως αυτή που είχαμε τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία.
0: Μα είχαν ανεβάσει, ήταν δική μας αίσθηση, γιατί εντάξει εμείς τα βλέπουμε λίγο τα πράγματα στην Ελλάδα, τα ξέρεις, με λίγη μεγαλύτερη υπερβολή. Δεν είχαν όμως ανεβάσει λίγο ψηλότερα τον πύχη από αυτό του απόλυτου τίποτα? Πάλι διαφώνησαν, και ποιες χώρες ας πούμε διαφώνησαν στο να γίνει λίγο πιο σκληρή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και να πούμε ότι θα πρέπει για να αλλάξει γραμμή θα πρέπει να γίνει σύνοδος κορυφής.
1: Ακριβώς το θέμα είναι ότι ήδη αυτή η συνεδρίαση που συγκάλεσε η Ιρλανδική Προεδρία ήταν περισσότερο για τα μάτια του κόσμου, για να φανεί ότι κάτι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε ατζέντα αποφάσεων, δεν εκκλήθησαν οι υπουργοί να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε ώστε να συζητηθεί το όλο ζήτημα και ενδεχομένως να υπάρξει μια κοινή τοποθέτηση η οποία υπήρχε, η οποία δεν λέει τίποτα καινούριο. Λέει ότι θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και να γίνουν πιο συντονισμένες στις προσπάθειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον είναι ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη του κινδύνου και ότι κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως είχαμε τώρα στην θέωση της Ισπανίας, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να κινούνται με τα δικά τους συμφέροντα χωρίς να συντονίζονται. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε και χθες εδώ, η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι, που προέβη σε αυτήν την πρωτοβουλία να εφαρμόσει έλεγχο διαβατηρίων και ταυτοτήτων σε όσους έρχονται από την Ισπανία, δηλαδή ουσιαστικά να καταργήσει έστω και για λίγο το χώρο του Σέγγεν. Κάτι το οποίο το έχουν κάνει και άλλες χώρες στο παρελθόν, κάτι καινούριο. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχουν στείλει μηνύματα Κροατές. Και ξέρεις, έχω μεγάλο χρονικό διάστημα να έρθω Βρυξέλλες ή το οτιδήποτε σε οποιαδήποτε άλλη έτσι, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Και μου λένε το εξής, ότι στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη, τους έχει τύχει την ώρα που προσγειώθηκαν, έγινε ο έλεγχος από την Ελλάδα κανονικά, με την ταυτότητα, το check-in, και όταν προσγειώθηκαν, ενώ παλιά παίρναμε τα μπαγκάζια μας και φεύγαμε, σε κάποιες περιπτώσεις τους ζητούσαν ταξιδιωτικό έγγραφο, την αστυνομική ταυτότητα που λέει ο λόγος. Δεν τους ζήτησαν διαβατήριο, αλλά έκαναν έλεγχο και ζητούσαν τις ταυτότητες. Ισχύει αυτό, έχει γίνει αυτό?
1: Αυτό ενίοτε γίνεται.
0: Ενίοτε.
1: Δεν είναι κάτι σταθερό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν και άλλες χώρες το κάνουν. Συνήθως γίνεται όταν θεωρούν ότι μια χώρα έχει πρόβλημα μεταναστευτικό, αλλά άλλες φορές στην τελευταία περίοδο, για παράδειγμα από την Ελλάδα, ξέρω ότι ενίοτε γίνεται, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αποφασίζουν οι βελικές αρχές, για λόγους που δεν γνωρίζω, να προβαίνουν σε τέτοιους ελέγχους. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά και στη Γαλλία. Όταν φεύγουμε, για παράδειγμα, από το Βέλγιο στη Γαλλία, οδικός τα οδικά σύνορα, είναι πια περιπτώσεις, κυρίως όταν μετακινείται κάποιος με λεωφορείο και όχι με ιδιωτικό αυτοκίνητο, που γίνονται έλεγχοι, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να γίνονται. Άρα, ήδη έχουμε ένα χώρο του Σέγγεν, ο οποίος πλέον εφαρμόζεται επιλεκτικά. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κρίσεις όπως αυτή που είχαμε στη Θεούσα. Αυτή η κρίση αντιμετωπίστηκε από τις Ισπανικές αρχές με όποιο τρόπο αυτό ήταν δυνατόν. Δυστυχώς δηλαδή είχαμε και πολλούς νεκρούς, 75 τουλάχιστον. Και βεβαίως προκύπτει πάντοτε αυτό το ζήτημα πλέον της εργαλειοποίησης. Κάτι το οποίο η Ελλάδα το έλεγε από το 20.
0: Έτσι.
1: Τότε πολλοί δεν το καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Μετά είχαμε όλη αυτή την μεγάλη συρροή μεταναστών στην Κεντρική Ευρώπη, που και εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι από πίσω. Φαίνεται, σύμφωνα με το Διεθνή Τύπο, ότι η Ισπανία θεωρεί ότι πίσω από την κρίση αυτή της τελευταίας εβδομάδας βρίσκεται το Μαρόκο, δε αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν τυχαία όλοι μαζί στα σύνορα. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή στάση στις λεπτομέρειες πια, όχι γενικόλογα. Φυσικά όλη η Ευρώπη λέει ότι πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη και συντονισμό, αλλά όταν πηγαίνουμε στην
0: Ελλάδα. Το ανθρώπινο του πράγματος νομίζω ότι κανένας δεν το βάζει στην πάντα. Και έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Αλλά εδώ υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα, εγώ θα πω, προσφυγικά κύματα. Την αντιλαμβάνονται τη διαφορά? Δηλαδή, φαντάζομαι τις εικόνες τις έχουν δει και τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Το συζήτησαν καθόλου αυτό, ότι επρόκειτο στο σύνολό τους για νεαρής ηλικίας αρσενικού φύλου αυτοί οι οποίοι μπήκανε στη Θέουτα?
1: Αυτό δεν το ξέρω τι συζήτησαν, αλλά σίγουρα
0: δεν είναι οικογένειες πλέον. Δεν βλέπουμε οικογένειες, δεν βλέπουμε παιδάκια. Δεν βλέπουμε τις οικογένειες με τα παιδάκια, που ασφαλώς χρειάζεται τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Αυτό φυσικά και το βλέπουν, όλοι το βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Απλά αυτό που βλέπουμε πλέον είναι ότι όταν προκύπτουν τέτοιες κρίσεις, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να λειτουργούν ατομικά, εθνικά. Το οποίο δεν βοηθάει κανέναν. Ούτε τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως για παράδειγμα Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, αλλά ούτε και τις χώρες που βρίσκονται πίσω, διότι αν δεν υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός, οι μονομερείς αποφάσεις δεν είναι αρκετές για να προστατεύσουν μια χώρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πού θα πάει αυτό. Ακούστηκε τίποτα και καμία σύνοδο κορυφής ή...
1: Φυσικά όχι.
0: Ευρώπη, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, bonjour Ursula. Μπονζούρ και σε σένα, αγαπητέ μου Βαγγέλη. Η διαφορά είναι ότι εσύ μας δίνεις το ρεπορτάζ και μας το δίνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις Βρυξέλλες. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα συνδεθούμε σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Τσίγκα για να μας πει, έτσι να κάνουμε ένα τελευταίο απολογισμό. Δεν ξέρω τι λέξη να βάλω. Συγκλονιστικό, συγκλονιστική είδηση. Έχει ένας 55χρονος εκεί κάτω στα δικά μας τα μέρη, στο Μιστρά της Λακωνίας, συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια, λέει, το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Και η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Έγινε πάση περιπτώσει η έρευνα και η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά, το οποίο ανήκε στην οικογένεια. Δηλαδή διαβάζω ξανά και ξανά και ξανά την είδηση και λέω δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παρένθεση. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, διότι έχουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας. Μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια καλύτερη ημέρα? Δώστε μας πρώτα απ' όλα την εικόνα αυτή τη στιγμή εκεί σε αυτή την πολύπαθη πλέον περιοχή της Αττικοβιωτίας, να το πούμε κι εμείς έτσι. Παρακαλώ, λόγο σε εσά και πάλι καλημέρα.
1: Καλή σα ημέρα. Ναι, όντως, δόξα τω Θεώ, η σημερινή ημέρα είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο ευχάριστη για όλο το μηχανισμό, γιατί υπάρχουν ελάχιστα καπνικά σημεία τα οποία ενδεχομένως από τη θερμοκρασία που κρατάει το υπέδαφος θα μπορούν να αναπτύσσουν αυτόν τον καπνό. Όμως, δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος είναι σε όλη την περιοχή. Εναέρια μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν και στο βορειοανατολικό μέτωπο, εκεί δηλαδή προς την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Παρασκευής, που υπάρχει βλάστηση η οποία με έντονες χαραδρώσεις περιμετρικά. Εκεί υπάρχουν μονάδες ασοκομάντος και υδροφόρα οχήματα. Το άλλο το μέτωπο είναι βόρεια πάνω από την Ψάθα, το οποίο και αυτό με πολύ ελάχιστους καπνούς, λίγους καπνούς, όμως υπάρχουν εκεί ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν και ψήφουν όλη την περιοχή για να κρατηθεί η υγρασία που υπήρχε από το βράδυ και όλο αυτό το στοιχείο που έχει την πυρκαγιά αυτή καταστήλει σε ένα μεγάλο βαθμό να κρατηθεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν μεγαλύτερα ζητήματα από άψη θερμοκρασίας. Το άλλο το κομμάτι είναι στο νότιο-δυτικό κομμάτι της Βένιζας, ανάμεσα δηλαδή από Βένιζα και Μέγαρα, είναι εκεί η Λούμπα η περιοχή, εκεί είναι πολύ πιο δύσβατο το σημείο. Μονάδες δοκομάντος ενίσχυσαν το κομμάτι αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάνω από 500 πυροσβέστες, 220 οχήματα και εθελοντές ελληνική αστυνομία με τις τροχονομικές παραβάσεις, αλλά δουλεύουν ακόμη και τα χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Αττικής, του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων που με την διεύθυνση κατασκευών και αντιμετώπιση καταστροφών είναι από την πρώτη στιγμή. Περιμετρικά, όπου υπάρχουν σημεία που καπνίζουν και είναι θερμά και επιχωματώνονται, αλλά και ψύχονται. Δεν θα φύγει όμως κανένας και σήμερα από το σημείο αυτό, διότι θα πρέπει με το τελευταίο φως που θα αποχωρήσουν τα εναέρια μέσα να μην υπάρχει κανένας καπνός και η πυρκαγιά αυτή σιγά σιγά να δουλεύεται από τα πεζοπόρα τμήματα και τους ασοκομάντους σε όλα τα σημεία, γιατί και στην Βιωτία που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά υπάρχουν ακόμη δυνάμεις και επιχειρούν με μικρότερη βέβαια ένταση από ό,τι υπάρχει πλευρά εδώ στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, ούτε εκεί έχουν αποχωρήσει δυνάμεις λόγω της μεγάλης περιμέτρου.
0: Ναι, για να μην την πατήσουμε όπως και σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, κύριε Τσίγκα, που αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο στα ίδια σημεία, ενώ είχε περιοριστεί η φωτιά και όλα τα σχετικά, μετά ξαναφούντωσε, υπήρξε αναζωοπήρωση. Οπότε έχετε ακόμα δουλίτσα εκεί στην περιοχή, αλλά σημασία έχει ότι τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία της καταγραφής, όπου η εικόνα από ό,τι βλέπουμε και εμείς σε διάφορα βίντεο και σε διάφορες φωτογραφίες είναι αποκαρδιωτική, κύριε Τσίγκα.
1: Είναι δύσκολο το περιβάλλον όλο εδώ, και από πλευράς ατμοσφαιρικής συνέπειας αλλά και από τις καταστροφές που υπέστησαν συμπολίτες μας. από τις κατοικίες τους κατά βάση, καλλιέργειες και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες πλήγησαν από αυτή την πυρκαγιά.
0: Και είδαμε με ενδιαφέρον, έχουμε ήδη, υπάρχουν πληροφορίες από το πόρισμα της ΔΑΕ για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, κύριε Τσίγκα, και επειδή ξέρουμε ότι εκεί η δική σας η κομάντο της πυροσβεστικής που κάνουν τις έρευνες και όλα τα σχετικά είναι αμήλικτη, έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να δουν από πού ξεκίνησε αυτή η πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, όπου είχαμε και δύο είχαμε και δύο θύματα που έπεσαν στο βωμό της προσπάθειας. Δύο ήρωες, τον πιλότο, τον Δανό και τον Έλληνα μεταφραστή, συντονιστή. Αναρωτιέμαι... Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, αυτό που λέγατε πριν, η τεράστια τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός που δείχνουν όλα τα στελέχη της θέσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μεταβαίνουν στο σημείο της έναρξης πυρκαγιάς ταυτόχρονα με την κάθε έναρξη

0: για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία, να υποβληθεί στη δικαιοσύνη που έχει έτσι, την αρμοδιότητα για όλη αυτή την ποινική αξιολόγηση.
1: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο στην, γενικότερα στην επικράτεια, κάποιο δύσκολο σημείο, κάποια φωτιά η οποία να δημιουργεί δυσκολίες, κύριε Πρόεδρε? Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Είχαμε και χθες πυρκαγιές. 40-50 είναι καθημερινά οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Είχαμε πει και στην εκπομπή σας ότι αν δεν εκδηλωθούν, δεν θα επεκταθούν αυτές οι πυρκαγιές. Είχαμε και στο Κιλκής, στο Σπρωτία, χθες, Ρόδο, Ρέβεζας, Σάμο, Χανιά. Υπάρχουν πυρκαγιές καθημερινά λόγω δραστηριότητας κατά βάση ανθρώπινη στην Ήπεθρο, λόγω εργασιών, θερμών. Ένας συνάνθρωπος μας χτες στη Χαλκίδα έκανε χρήση τροχού και προκάλεσε πυρκαγιά. Στην Ελίθι, στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας στην Κηφισιά, στο ίδιο και στην Ξάνθη, κάναν χρήση είτε μπαρμπεκιού είτε κάναν θερμές εργασίες χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά. Δεν βρίσκεται διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι το ζητούμενο και το προαπαιτούμενο να τιμωρούνται αυτοί όλοι οι οποίοι προκαλούν πυρκαγιά, είναι να μην φάσουν πυρκαγιές, να συνειδητοποιήσουν όπως σχεδόν το πλήθος του κόσμου που κατοικούν σε αυτή τη χώρα ότι τη στιγμή που θα εκτελέσεις θερμή εργασία οι πιθανότητες να ξεκινήσει μια φωτιά θα επεκταθεί και θα δημιουργήσει τεράστια πυρκαγιά είναι πάρα πολλές από αυτές τις συνθήκες που τις πρώτες 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από τον άνεμο. Εκεί πρέπει να αντιληφθούμε για τα όλα αυτά τα νέα κλιματολογικά δεδομένα που δούμε και που επιχειρούμε εμείς καθ' όλη τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς η οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Και να πούμε ότι είναι σε κόκκινο, στο κόκκινο η Αττική σήμερα, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Οπότε αυτά τα οποία προείπατε που να πάρει ευχή ας μην τα κάνουμε σήμερα, γενικότερα το καλοκαίρι, εντάξει, λίγες μέρες μείνανε ακόμα, να μπει το φθινόπωρο και ό,τι οξυγονοκόλληση ή οτιδήποτε την κάνουμε από το φθινόπωρο που να πάρει ευχή.
0: Ακριβώς, αν δεν είναι κάτι που να αφορά άμεσα την ύπαρξη της ζωής μας, δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες ανάλογες. Διότι από αυτές τις εργασίες οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν. Οι συνθήκες που επικρατούν, όπως προαναφέρατε, και εσείς που θα είναι υψηλές και τις επόμενες μέρες δημιουργούν στην ατμόσφαιρα έναν υπερβολικά κορεσμό όπου έχει κάει και όπου έχει καταστραφεί με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει ούτε το ίδιο το έδαφος και να μην μπορεί να αμυνθεί όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο θα εκδηλωθεί μια πυρκαγιά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσίγκα. Σας ευχαριστούμε όλοι μας, όλους σας και όλες σας για όλη αυτή την απίστευτη προσπάθεια την οποία κάνατε για την μάχη που δίνετε κάθε φορά με τις φλόγες. Να είστε καλά, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Βασίλη και, και μιας λέει και το ανέφερες. Αυτή τη λεπτομέρεια την οποία μου λες δεν τη γνωρίζω. Πάντως με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, το συγκεκριμένο πλήρωμα. Αυτό τουλάχιστον εκτελούσε δηλαδή οι συγκεκριμένοι. Είχανε και πρέπει να σου πω πολύ μεγάλη εμπειρία από την άποψη ότι την έκανε αυτή τη δουλειά εδώ και 5 χρόνια. Βρισκόταν πάντα στο πλάι πιλότου και έκανε το συντονισμό. Τώρα όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι ναι Βασίλη μου, ναι, πρέπει να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Νομίζω ότι ήταν απλά σε αυτή τη χώρα, ξέρεις τι, το πολύ άσχημο είναι ότι πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας, μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Δηλαδή θα συμβεί κάτι και μετά θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε όλοι μαζί. Άσε κιόλας που υπάρχουν και οι πέφτω συννεφάκηδες. Πω έγινε αυτό, Παναγία μου, πέφτουν από τα σύννεφα. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα μπορεί να γνωρίζουν, μάλλον

0: εάν και εφόσον υφίσταται ατασταλία, σίγουρα κάποιοι τη γνωρίζουν. Και συνειδητά προχωράνε στο να λειτουργεί το πράγμα κάπου στο περίπου. Κάπου στο περίπου. Δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά θα τεθούν στο μικροσκόπιο των αρχών. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά και να περνάτε καλά εκεί και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Πέτρος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει το εξής. Μισό λεπτάκι λίγο για να το ανοίξω, διότι ξέρετε, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία ασφαλώς, αλλά να. Παράλληλα τις τελευταίες εξελίξεις, και φεύγουμε κυρία Ψάλτη, παρά τις τελευταίες εξελίξεις με τις ανακοινώσεις Τραμπ και πτώσεις του βαρελιού πετρελαίου, εξακολουθούμε να πληρώνουμε 2,159 το λίτρο το πετρέλαιο. Στο Μαρκόπουλο η τιμή αυτή. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Έχει και άλλο μήνυμα, έχει και άλλο κομμάτι το μήνυμά σου, Πέτρο. Θα το διαβάσω στον αέρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και...
3: Η ώρα είναι 9.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 5 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Ψάλτη. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο cockpit του ραδιοθαλάμου του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Ειρήνη Κούρτη. Λοιπόν, σήμερα το πρωί δώστε λίγο βάση και ελπίζω να έχει δυνατά το ραδιοφωνάκι του ο οδηγός ταξί που αναζητούμε. Σήμερα το πρωί στις 6.30 περίπου από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Επειδή ο οδηγός, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Χρήστος, άκουγε Real FM, εάν μπορείτε σας παρακαλώ πολύ, αγαπητέ φίλε, κάλεσε στο 211-200-8200 για να σας φέρουμε σε επαφή με τον κύριο Χρήστο προκειμένου να παραδοθεί στα χέρια του ο φάκελος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι με ιατρικό ιστορικό ασθενή που χειρουργείται σήμερα. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί στις 6.30 από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά. Ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Και επειδή ο οδηγός άκουγε Real FM, μεταξύ μας όλοι οι οδηγοί ταξί ακούτε Real FM και αυτό είναι το σωστό, σας παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-200-8200 για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Και επειδή κάναμε την ανακοίνωση για το φίλο οδηγό ταξί, ο Πέτρος, επίσης ταξιτζής, μου λέει το εξής. Δεν είναι δυνατόν, 2,59 το λίτρο το πετρέλαιο στο Μαρκόπουλο. Και αναφέρει το εξής, ειδικά οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και πρέπει να κάνουν μεγαλύτερα δρομολόγια, ενώ σε μήκος χιλιόμετρων, τους πονάει το γεγονός. Ο Πέτρος μου λέει, έβαλα τα 2/3, λέει, των χρημάτων, τα ρίχνουμε στο δρόμο. Έβαλα, λέει, 132 ευρώ μόλις στο πρατήριο. Πράγμα που γίνεται πλέον κάθε περίπου 2 με 2,5 μέρες. Και αυτό πονάει. Πονάει την τσέπη. Τα ακούτε? Πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Και άλλες παρεμβάσεις. Ο Κουμπαράς έχει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα έχει πει το Οικονομικό Επιτελείο. Τα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δόθηκαν και έγινε μια τελευταία παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο κόστησε. Τόσο κόστησαν τα 10 λεπτά επιπλέον στο ντίζελ. Μείωση στο ντίζελ. Αλλά όταν έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές, αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη του Πέτρου. Δεν φαίνεται στην τσέπη των ταξιτζίδων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν φαίνεται καθόλου. Και εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα το ότι δεν φαίνεται. Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και γενναία μέτρα. Ελληνικούλη μου βάλες. Να βάλει να ακούσουμε μια τακούλα. Να πω μερικά μηνυματάκια, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια ακόμα.
1: Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μου από τη μέση.

0: Λοιπόν, ο Ιωάννης ήρθαμε, λέει, διακοπές στην Ελλάδα, από ό,τι είχε διαπιστώσαμε ότι έκανε βραχυκύκλωμα το καλώδιο. Λοιπόν, δεν θα το διαβάσω γιατί έχει πολλά έτσι, πώς να το πω, προσωπικά στοιχεία το συγκεκριμένο. Να πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως έχουμε συνεννοηθεί, για να περάσουμε λίγο και στην πολιτική μας κουβεντούλα και να δούμε τι γίνεται εκεί στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, διότι έχουμε πάρα πολλές αυξήσεις. Έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Αυξήσεις, μου γράφει ο Πάνος, άνω του 7% έχουμε στα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας. Λοιπόν, αναφέρεται σε μία σειρά. Συνεχή ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η Αθήνα φαίνεται να μην άδειασε φέτος, καθώς πολλοί φαίνεται να, όπως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, μας τα είπε ο κύριος Χατζη Θεοδοσίου. Το 52% των πολιτών ή δεν θα πάνε καθόλου διακοπές ή θα πάνε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και όταν λέμε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μιλάμε για μία εβδομάδα. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Καθάρισμα, σφουγγαρίστρα, διότι το σπίτι στο χωριό ήταν για πάρα πολύ καιρό κλειστό, έτσι για να αλλάξουν παραστάσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και το αναφέρει και ο Πάνος. Και το βλέπουμε κιόλας, να σας πω κάτι. Επειδή την άκουσα προηγουμένως την Ελένη την Κατσαμπέκη, στον Κηφισό παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα και αυτή την ώρα, το οποίο μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα. Ένα απέραντο πάρκινγκ δηλαδή το συγκεκριμένο σημείο. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του. Θέλετε να σας πω και άλλα σημεία, στα οποία εντάξει πρέπει να κάνετε πάρα πολύ υπομονή. Είναι πολύ καλή η κατάσταση, είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση λόγω της ώρας στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, καθώς υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα μικρού μήκους τηρουμένων των αναλογιών, το οποίο φτάνει από, είναι μετά τον οικισμό εκεί που είναι και το που είναι και ο ιερός ναός της ο ιερός ναός, είπα, είναι ο ναός της Αφροδίτης, και φτάνει μέχρι το σχιστό. Είναι λοιπόν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την εικόνα την οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε στις πιο πρωινές ώρες. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσω περισσότερο, θα σας πω μετά και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με το χάρτη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Γρατσία και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή και πραγματικά θα ήθελα να είναι τελείως διαφορετική η ατζέντα. Να συζητήσουμε λίγο και για τις προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και γενικότερα εν όψη των εθνικών εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Αλλά θα μου επιτρέψετε, κυρία Γρατσία, να ξεκινήσω με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα σας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλές αποχωρήσεις βασικών στελεχών του κόμματος, όπου αποχωρούν και με εχμές εναντίον της κυρίας Καρισιανού, και παίρνει και εσάς μπάλα, τουλάχιστον βλέποντας και διαβάζοντας τις διάφορες αναρτήσεις και ανακοινώσεις. Γιατί αυτό, τι πηγαίνει λάθος εκεί?
1: Θα μου επιτρέψετε και εμένα να μην συμφωνήσω καθόλου μαζί σας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σίγουρα ένα νεοσύστατο κίνημα διαμορφώνεται στην εξέλιξή του και βέβαια είναι παρθομολογούμενο το κίνημα της Ελπίδας για Δημοκρατία έχει πραγματικά βάλετε πανταχώθεν συμπεριλαμβανομένο μέσα σε αυτό το πόλεμο, γιατί είναι για μένα γεγονός, δεν είναι αξιολογική κρίση, ότι βάλετε πραγματικά και από τα μέσα ενημέρωσης και από κάθε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν ή να διωγγώσουν καταστάσεις χωρίς βάσεις και χωρίς να λαμβάνουμε, αξιότιμο κύριε Παπαδάκη, ουσιαστική κριτική στις θέσεις μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα κίνημα θα πρέπει να εξετάζει ο πολίτης αν τον πρεσβεύει, αν μπορεί να τον αντιπροσωπεύσει, αν μπορεί να εκπληρώσει επάξια τα καθήκοντά του με βάση τις θέσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και με βάση τον αγώνα του. Αυτό το λοιπόν το οποίο θα ανέμενα και θα το αναζητούσα κιόλας, ναι, είναι μια κριτική με δημόσιο λόγο πάνω στις θέσεις και πάνω στα κίνητρα και στην παρησία, το θάρρος το οποίο επιδεικνύει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία για την διεκδίκηση των δικαίων των πολιτών. Και βέβαια με ένα βαρχίδα το άρθρο 86 του Συντάγματος, για το οποίο το κίνημά μας είναι το μόνο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να καταργηθεί, έτσι ώστε να ζούμε σε μια χώρα που η πολιτική θα είναι υπόλογη απέναντι στον νόμο, θα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους. Δεν θα υπάρχει ένα, θα μου συγχωρέσετε, δεν το λέω προκειμένου ουσιαστικά να περιγράψω την κατάσταση. Δεν θα υπάρχει ένα πλυντήριο ποινικών ευθυνών μέσα από τη χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος, έτσι ώστε οι πολιτικοί να μην ερευνώνται ποινικώς και να μην διώκονται και άρα να μην τιμωρούνται, άρα να είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο όπως είμαστε εγώ και εσείς και όλοι οι πολίτες. Επίσης, το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα σημαντική δράση στο ζήτημα των τριγωνικών συναλλαγών μεταξύ τραπεζών, services και funds. Έχει πει δημοσίως και με την πρόσφατη εκδήλωση εντός του μηνός Ιουλίου θέσεις και έχει αποκαλύψει πράγματα τα οποία είναι πραγματικά τραύματα για το κράτος δικαίου, τα οποία θα έπρεπε να έχουν συγκλονίσει και τα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να τα αναδείξουν, να γίνει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και αυτά να αποτελούν τρέχουσα επικαιρότητα. Και τώρα έρχομαι στο ερώτημά μας. Ναι. Γιατί να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πλήττουν την καθημερινότητα του πολίτη, ασχολούμαστε με την αποχώρηση ή ουδήποτε προσώπου, λες και το κίνημα είναι προσωποκεντρικό και θα πρέπει ουσιαστικά να εστιάζουμε στο πρόσωπο και όχι στο κίνημα και τις δράσεις και τις θέσεις του.
0: Ναι, κυρία Γρασία, καταλαβαίνετε εσάς. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, παρακαλώ, θέλω να ολοκληρώσετε.
1: Ο Γιαννινός, ο οποίος είναι καταξιωμένος και ικανότατος συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, ουσιαστικά επέδειξε μία στάση η οποία αποκλίνει από αυτά τα οποία είχε δηλώσει επανειλημμένος και ανεπιφύλακτη η κυρία Καριστιανού και ουσιαστικά ήταν βασικές αρχές του κινήματος σχετικά με τον αποκλεισμό συνεργασιών με άλλα κόμματα και πολλό δε μάλλον εγώ θα εστιάσω στις τελευταίες δηλώσεις όπου ενώ είχαμε κανονικά συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου στην οποία συμμετείχε και τα λοιπά, όλοι μείναμε την επόμενη μέρα άναυδη με δημόσιες δηλώσεις μέλου συμβουλίου όπου μιλούσε γενικώς για ύποπτους συμβουλάτορες, γενικώς και ορίστος. Είσαστε εμπειρότατος δημοσιογράφος κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας εξίσου έμπειρος και ικανός δημοσιογράφος δεν μπορεί να τοποθετείται για το κίνημα στο οποίο συμμετέχει με γενικές και αόριστες εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά ρίχνουν λάσπη, χωρίς μάλιστα να αναφέρει γεγονότα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ζήτημα το οποίο το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε και σε νομικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο και σε ηθικό επίπεδο.
0: Αντιλαμβάνεστε όμως επίσης και εσείς, επειδή αναφερθήκατε και στα μέσα, τον κύριο Αυγερινό ως εκπρόσωπο του κινήματος μας τον συστήσατε εσείς.
1: Δεν είχε οριστεί ο κύριος Αυγερινός ως εκπρόσωπος του κινήματος.
0: Δεν ήταν εκπρόσωπος.
1: Εκπρόσωπος του κινήματος, επειδή υπάρχει ιδρυτική διακήρυξη, υπάρχει χορηγηθής εξοδότηση κανονικά από τα 600 ιδρυτικά μέλη, γιατί το κίνημα Ελπίδα για Δημοκρατία δεν ανήκει στον κανόνα που όλοι είναι ωριακά λίγο παραπάνω από τα 220 μέλη. Ήδη σε ελάχιστες ημέρες συγκεντρωθήκαν 600 υπογραφές, δηλαδή ο τριπλάσιος αριθμός από τον απαιτούμενο εκ του νόμου. Αλλά πέραν αυτού η εξοδότηση έχει δοθεί προς την κυρία Καριστιανού. Η πρόεδρος του κινήματος είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Τώρα, δεν είπα εγώ για τον κύριο Αυγερινό ότι είναι ο πρόεδρος, αλλά εκπρόσωπος τύπου. Δεν τον είχατε ορίσει υπεύθυνο για τον τύπο τον κύριο Αυγερινό.
1: Δεν υπάρχει καμία. Ο κύριος Αυγερινός, όπως και εγώ και άλλα στελέχη, μιλούσαν για λογαριασμό του κινήματος με βάση, και θα έπρεπε να μιλάνε, και αυτό είναι το σωστό, με βάση τις θέσεις του κινήματος.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά όμως τα είχατε συζητήσει πριν. Αλλά δεν είναι το θέμα. Αυτό είναι.
1: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε τον κύριο Αυγερινό, γιατί.
0: Άρα δηλαδή άλλαξε γραμμή ο κύριος Αυγερινός.
1: Άλλαξε καμία γραμμή πάντως το κίνημα και η κυρία Καριστιανού και δει σε ένα τόσο βασικό θέμα το οποίο είναι πραγματικά διαπραγμάτευτο για την κυρία Καρισιανού. Υπάρχουν πάρα πολλές δημόσιες τοποθετήσεις της. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές με ευχερέστερο ευχερός.
0: Ναι.
1: Γιατί η κυρία Καρισιανού έχει δηλώσει ότι αποκλείονται οι συνεργασίες. Λοιπόν, αλλά αυτά υπήρξαν τουλάχιστον τρεις τοποθετήσεις του κ. Βγερινού, οι οποίες ουσιαστικά απέκλειναν από αυτή την απόλυτη θέση, η οποία όμως είναι και βασική, με την έννοια του ότι το πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει, το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει εδώ που είμαστε τώρα.
0: Δεν τον παραπέμψατε όμως. Έφυγε ο κ. Αυγερινός με αιχμές εναντίον της ηγεσίας, ένα το κρατούμενο. Ακολούθησαν όμως και άλλοι.
1: Δεν υπήρξε καμία αιχμή. Για μένα είμαι νομικός. Εγώ θέλω να ακούω γεγονότα συγκεκριμένα.
0: Μα κυρία Γρατσιά μου, δεν μιλάμε νομικά. Μιλάμε πολιτικά και μιλάμε με την εικόνα την οποία βγαίνει προς τα έξω.
1: Πολιτικά όμως και πάλι και πολιτικά, δηλαδή η πολιτική είναι τόσο ρηχή ώστε να μπορεί να στηρίζεται σε γενικούς και αόριστους χαρακτηρισμούς χωρίς να υπάρχουν επιχειρήματα και γεγονότα. Αν αυτό είναι η πολιτική, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμένα δεν με καλύπτει με βάση την κριτική μου σκέψη. Θα ήθελα συγκεκριμένες τοποθετήσεις με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, έτσι ώστε να το συζητήσω πολύ ευχαρίστως και να τοποθετηθώ επ' αυτό.
0: Ωραία. Για να μην πάρουμε τις αποχωρήσεις.
1: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
0: Για να μην πάρουμε λοιπόν τις αποχωρήσεις μία προς μία, όπως και να το κάνουμε.
1: Δεν είναι μία προς μία. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα μέσα ενημέρωσης διωγγώνουν τις συγκεκριμένες, τις μεμονωμένες αποχωρήσεις. Πολλό δε μάλλον που τοποθετήθηκα και χτες στον Αντένα που μίλησα διεξοδικά για το ζήτημα. Υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι υπήρχε μία, πώς να το πω, αμέσως μετά την αποχώρηση, όχι αποχώρηση, τη δημόσια δήλωση, τη γενική και όρηση του κυρίου Αυγερινού, απευθείας κάποιες ομάδες άλλαξαν το προφίλ της, την εικόνα του προφίλ της. Οπότε θα μου επιτρέψετε να έχουμε όλοι λίγο αναμονή προκειμένου να ερευνήσουμε ακριβώς τι ισχύει και να επανέλθουμε για το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Αφήνεται να εννοηθεί. Μισό λεπτό, κυρία Γκρατσιά.
1: Δεν αφήνω να εννοηθεί.
0: Όχι, ήταν συντονισμένο όλο αυτό εναντίον σας.
1: Δεν αφήνω, εγώ λέω, λέω και οφείλω να το πω για να ενημερώσω όπως ενημερώνεται πάντα έγκυρα το κοινό σας, λέω τα γεγονότα. Λοιπόν, λίγο μετά την αλλαγή της εικόνας του προφίλ του κυρίου Αυγερινού, που ουσιαστικά ήταν ένα βανάκι πολύχρωμο με λουλούδια και όλα τα σχετικά, απευθείας λίγο μετά σειρά ομάδων όπου ουσιαστικά φερόντουσαν, είχαν χρησιμοποιήσει το όνομα της κυρίας Καρισιανού συντονισμένα στα social, άλλαξαν την εικόνα του προφίλ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν έχει σημασία τι λέει η κυρία Γρατζή ή ο κύριος Παδάκης. Είναι ένα γεγονός. Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, αυτά λοιπόν ερευνώνται για να συνθέσουν την εικόνα. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που θέλετε να γίνει είναι να ενημερωθεί έγκυρα το κοινό σας για το τι ισχύει. Όχι για το τι εκτιμώ εγώ. Η δική μου άποψη δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουν σημασία τα γεγονότα και τι προκύπτει αντικειμενικά εξ αυτών.
0: Είσαστε ένα κίνημα που σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγους μήνες, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, δηλαδή την άνοιξη του 2027, θα διεκδικήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού. Όπως λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και σε άλλα κόμματα, ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να τα αναδείξει, το ίδιο κάνουμε και με το δικό σας κόμμα.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκη.
0: Να σας το αντιστρέψω. Εάν σε κάποιο άλλο, σε κάποιο άλλο κόμμα από αυτά τα οποία επίσης θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού και ενδεχομένως μία ψήφος που πηγαίνει σε εκείνο το κόμμα αφαιρείται από το δικό σας.
1: Σωστό.
0: Είχε αυτή την εικόνα την οποία δείχνετε εσείς. Δηλαδή, εγώ θα το ξαναπώ, διαφωνείτε με την φράση, αλλά δεν μπορώ να βρω διαφορετική φράση. Βλέπατε αποχωρήσεις λοιπόν στελεχών από ένα οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης και για εσάς. Πόσο δε μάλλον για εμάς τους δημοσιογράφους, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για την κυρία και μιλάμε και για πρόσωπα, αν μου επιτρέπετε, τα οποία ήταν στη βιτρίνα του κόμματος, όπως η κυρία Μουτσάτσου, η κυρία Ιωαννίδου. Ονόματα τα οποία έχουν και μία αλφα επωνυμία, είναι γνωστά, έχουν δημόσιο πρόσωπο και μας τα φέρατε εσείς στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Κύριε Παπαδάκη, αν ολοκληρώσετε θα σας
0: παρακαλώ,
1: πω
0: εξής.
1: Αυτό το οποίο είναι βεβαίως θα πρέπει να αναδεικνύονται γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά για το κοινό, αλλά πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση την οποία υπαγορεύει κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε ένα επίπεδο, δεν θα το χαρακτηρίσω τι επίπεδο είναι, να εξετάζουμε ποιος μπήκε και ποιος βγήκε. Και στο ποιος βγήκε θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, γιατί δεν έχω δει κανένα μέσο ενημέρωσης να έχει ρωτήσει πόσες χιλιάδες εγγραφές έχετε, πόσα μέλη έχετε, πόσοι εισραίουν. Όλοι απασχολούνται αν μεμονωμένα πρόσωπα εξέλθουν. Πολλό δε μάλλον που επαναλαμβάνω υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα και θα ανέμενα από τα μέσα ενημέρωσης να τα εντοπίζουν αυτά τα γεγονότα πριν τα εντοπίσω εγώ ή το κίνημα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι ένα αντικειμενικό μέσο ενημέρωσης το οποίο οφείλει αμερόληπτα και με πληρότητα να ενημερώνει το κοινό του, θα πρέπει να εξετάζει όχι μόνο όσους εξέρχονται αλλά και όσους εισέρχονται, και κυρίως να βάλει μία, κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό.
0: Γιατί μας είπατε ονόματα, κυρία Γρατσία, και δεν τα βγάλαμε στον αέρα.
1: Δεν μπορώ να βγάλω ονόματα.
0: Α, γιατί τότε λοιπόν πώς.
1: Μπορώ να βγάλω όμως ποσοτικά και αριθμητικά μεγέθη. Τα αντιλαμβάνομαι.
0: Μας τα δώσατε και δεν αναδείξαμε.
1: Δεν το λέω για εσάς.
0: Όχι, μιλάω γενικά. Είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αν είχαν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, πιστέψτε με, θα τα έβγαζαν.
1: Αξιότιμη κύριε Παπαδάκη, δεν βλέπω κριτική στην ουσία και τον πυρήνα του θέματος. Θέσεις και δράση. Αυτό, εκεί δεν βλέπω καμία κριτική και βλέπω στα τριγύρω. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, αν θέλετε να εξετάζουμε μεμονωμένα πρόσωπα γιατί εξήλθαν.
0: Ωραία,
1: και με τον τρόπο που εξήλθαν, τον οποίο οι πολίτες είναι πάρα πολύ ευφυείς και έχουν κριτική σκέψη και αντιλαμβάνονται. Ο τρόπος, γιατί ουσιαστικά από λόγιο μπορεί να λέμε πάρα πολλά, αλλά οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες αναδεικνύουν τα κινητρά μας.
0: Ωραία.
1: Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε.
0: Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να μιλήσουμε για τις θέσεις του κινήματός σας και όλα όσα θέλετε να αναδείξετε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου και στην ελληνική κοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και από εκεί, όχι, δεν είναι η υποχρέωσή μας. Απλά.
1: Το ξέρω και πραγματικά θα μας δώσετε χαρά προκειμένου να μοιραστούμε με τους πολίτες το όραμα, αυτό το οποίο θέλουμε να φέρουμε στη χώρα, έτσι ώστε να έχουν μία πλήρη εικόνα για τα ουσιώδη, γιατί αυτά είναι τα ουσιώδη, και να αποφασίσουν αν θέλουν να μας ακολουθήσουν ή όχι.
0: Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του Real FM και εδώ σε αυτή την εκπομπή και για εσάς και ασφαλώς για την κυρία Καρισιανού. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Γίνεται ένας απίστευτος πανικός από τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ από την Τζέσι ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις επί της ουσίας. Ότι είσαστε απογοητευμένοι με την εικόνα. Εντάξει, θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να σας πω κάτι. Υπάρχει μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη. Εγώ αυτό το οποίο είπε η κυρία Γρατσία το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προτάσεις το ένα το άλλο. Εντάξει, είναι ένα νέο κόμμα. Ασφαλώς, και το έχουμε πει από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού αποφάσισε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, ασφαλώς υπάρχουν και διαφορετικές πιέσεις και από τους δημοσιογράφους, αλλά και από τα πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Να ξέρετε ότι για κάθε ψήφο, για κάθε, ακόμα στη δημοσκόπηση, για κάθε ένα θα ψηφίσω την κυρία Καριστιανού, σημαίνει ότι αυτός ο ψηφοφόρος έχει φύγει από κάποιο άλλο κόμμα. Οπότε είναι λογικές οι πιέσεις. Από την άλλη όμως, και επειδή εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα, και φεύγουμε κυρία Ψάλτη, αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι συλλέγουν στοιχεία για να αναδείξουν όλες αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ασφαλώς έχουν πλήξει το κύρος και την εικόνα του κόμματος, του κινήματος, γιατί έτσι θέλουν να το αποκαλούν, πρέπει να είμαστε σωστοί, και ότι θα προβούν, θα κάνουν και το επόμενο βήμα όταν θα έχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Συλλέγουν λοιπόν στοιχεία ότι όλο αυτό είναι συντονισμένο εναντίον τους. Αυτό κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Εάν δεν κατάλαβα καλά, ζητάω προκαταβολικά τη συμπάθειά σας, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε. Διαφημισούλες, τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο, παρακαλώ.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-0-21-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-0-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

έχουμε και άλλα θεματάκια. Εδώ είμαστε. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου, εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Να επαναλάβω λίγο την ανακοίνωση, έτσι με μήπως για να μας ακούσει ο ταξιτζής που ψάχνουμε. Σήμερα το πρωί στις 6.30 λοιπόν περίπου, από την περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά, ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Επειδή ο οδηγός άκουγε Real FM, ελπίζουμε να εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο όχημά του, στο επαγγελματικό του όχημα ο άνθρωπος, για να μπορέσει να μας βοηθήσει και να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, τον κύριο Χρήστο. Μεταξύ σας που μιλάτε κιόλας οι ταξιτζίδες και ξέρετε πάνω κάτω, κοιτάξτε να το επικοινωνήσετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, και με τους υπόλοιπους, για να μπορέσει να βρεθεί αυτός ο φάκελος. Επαναλαμβάνω, είναι ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που χειρουργείται σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό νότια της Ιεράπετρας, 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Λέμβος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θάλασσα από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισενελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Η ελληνική ακτοφυλακή κάνει δουλίτσα. Και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Είπαμε, το μεταναστευτικό είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη για ακόμη μία φορά. Για ακόμη μία φορά την απασχολεί την Ευρώπη. Ο Διονύση, δεν πειράζει. Και μάλιστα ακριβώς επειδή από την πρώτη κιόλας ερώτηση όσον αφορά στο κομμάτι της κατάστασης, δεν χρειάστηκε να πω κάτι παραπάνω ή το αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν σε μια τέτοια κατάσταση που διαδραματίζεται μέσα σε ένα κόμμα, κίνημα και πάει λέγοντας. Εδώ τέτοιες καταστάσεις δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και πολύ πιο έμπειροι πολιτικά άνθρωποι, και φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε μεγάλα κόμματα με εμπειρία δεκαετιών, 50 χρόνων, να μιλάμε για εσωστρέφεια. Όταν παραδείγματος χάρη κάνουν κάποιοι δηλώσεις ή οτιδήποτε, υπάρχουν ανεξαρτητοποιήσεις, αλλά okay, πρέπει, θα το δούμε, θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα, να δούμε πού θα καταλήξει σε κάθε περίπτωση. Έχω επίσης να σας πω το εξής, ότι με ένα λεπτό, ένας ο 55χρονος ο οποίος συνελήφθη, που απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, πρέπει να σας πω ότι στις αρχές αυτό το οποίο είπε είναι ότι το παραδέχτηκε από τα, ότι χρειαζόταν τα χρήματα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η οικογένεια και όλα τα σχετικά, και μάλιστα άρχισαν οι γείτονες. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ειδικά στα χωριά, ειδικά τώρα, εάν πάτε, αν έχετε περάσει από το Μιστρά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι στη φάση τι νοσείς εσύ, ρε παιδί μου. Οι πάντες γνωρίζονται μεταξύ τους. Γνωρίζει ο ένας τη ρουτίνα του άλλου. Και μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε, πρέπει να σας πω. Θα δούμε και ποιο θα είναι και την ιστορία την οποία έχει πει ο συγκεκριμένος για τον πατέρα του. Ο Κυριάκος. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Θα διαβάζω τα ονόματά σας από εκεί που στέλνετε το μήνυμά σας. Κάποια μηνύματα θα τα διαβάζω εφόσον είναι σχετικά και με τη θεματολογία. Ο Σωκράτης, το προνόμιο του να είσαι Έλληνας έγκυται στο ότι φτιάχνει σπίτι σε δασική έκταση. Το νομιμοποιεί και αν του καεί, έρχεται η κυβέρνηση και τον πληρώνει να το ξαναφτιάξει με λεφτά του λαού. Άκουσα με ένα Σωκράτη. Το βασικό είναι να μην γίνει η νομιμοποίηση. Από τη στιγμή που γίνεται και το κράτος το δέχεται, το αποδέχεται, με συγχωρείς πάρα πολύ, ναι, μετά οφείλει και να το προστατεύει και οφείλει και να το αποζημιώσει.
Διότι είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε κάθε φορά. Ποιος έδωσε ρε παιδιά την άδεια? Δεν είδατε τα ρεπορτάζ με τις πολεοδομίες τι γίνεται? Ποιος έδωσε την άδεια για να χτιστεί εκεί? Ποιος έδωσε την άδεια για να λειτουργήσει το τάδε ή το δίνα εργοστάσιο, η τάδε ή η δίνα επιχείρηση? Ποιος έδωσε την άδεια για να γίνει, για να γίνουν έργα? Και ποιος έλεγξε αν τα έργα γίνονται σωστά? Δείτε ας πούμε την πολυκατοικία. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα τα οποία πρέπει σε αυτή τη χώρα να τα συζητάμε ξανά και ξανά. Ο Σάββας έστειλε την καλημέρα του. Να είσαι καλά. Ο Βάιος. Καλημέρα Λάκωνα, με υγεία και ειρήνη σε όλο τον Ντουνιά. Τελικά... ναι, δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Α, αναφέρεσαι στο μεταναστευτικό και στις εικόνες που είδαμε στην Ισπανία και στη Θέουτα. Τα φωνάζανε κάποιοι. Τα έλεγαν. Κοιμόταν και σε αυτό το ζήτημα η Ευρώπη. Καλημέρα Άντριου. Δεν μπορώ να δω τι μήνυμα έχει στείλει. Κάτι link βλέπω. Θα προσπαθήσω να τα δω. Μάλλον όχι, θα προσπαθήσω. Θα το δω το link μετά το τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος μου λέει, ο Έλληνας όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη βλέπει ή τον Μεγαλέξανδρο ή τον Κολοκοτρώνη. Ποτέ όμως τον Καραγκιόζη. Ήταν πολύ φιλότιμος ο Καραγκιόζης. Πάρα πολύ φιλότιμος. Αυτή η φιγούρα του θεάτρου σκιών μέσα σε όλα έδειχνε τη φιλοτιμία του, έδειχνε την ανθρωπιά του, έδειχνε πολλά πράγματα. Οπότε γενικότερα πρέπει να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το οποίο αντικατοπτρίζει ο καθρέφτης και να είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε. Μόνο αν είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας, να βγούμε στην κοινωνία και να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε ούτε το Μεγαλέξανδρο, ούτε τον Κολοκοτρώνη, ούτε κανέναν άλλον. Πόσο δε μάλλον. Καλημέρα Ηλία μου. Να πω λέει και εγώ μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ. Ασφαλώς φίλε μου και να πεις μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να περνάτε όμορφα. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα μου λέει, υβριδική επίθεση από τους εξαθλειωμένους. Τι ακριβώς απαιτούμε από την Ευρώπη δεν το καταλαβαίνω. Αλληλεγγύη στους κατατρεγμένους. Άσε που δεν επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που σημαίνει είναι η εξουσία. Με τη βοήθεια κάποιων μέσων προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των πολιτών από τα σημαντικά. Ναι, πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Σάνσεθ και του είπε τι. Άφησε τους να μπουν μέσα. Πρώτα απ' όλα, εσείς ειλικρινά. Επειδή έχω βρεθεί στη Λέσβο το 2015. Εκεί ήταν εξαθλειωμένοι. Αυτοί που ερχόντουσαν από την άλλη πλευρά ήταν κουρασμένοι, εξαθλειωμένοι, δεν είχαν καμία απολύτως διάθεση για το οτιδήποτε, είχαν παραδοθεί στο ό,τι έρθει. Στο ό,τι έρθει. Οικογένειες με τις οι άντρες να προσπαθούν να προστατεύσουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, να βρουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Αυτοί ήταν εξαθλειωμένοι. Εσείς αυτές οι εικόνες που είδατε στη Θέουτα, είδατε κάτι τέτοιο? Είδατε κάτι τέτοιο ειλικρινά? Γιατί με συγχωρείτε, εγώ αυτό το οποίο είδα ήταν νεαρά παιδιά, νεαρά παιδιά, νεαρές ηλικίες μέχρι 35 χρονών. Δεν τους είδα και τόσο εξαθλειωμένους, ρε παιδιά. Αντιθέτως πανηγύριζαν, έκαναν, έραναν. Δεν υπήρχαν οικογένειες. Είναι τελείως διαφορετικό λοιπόν αυτό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διαφημίσεις πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας, μάλλον στο πρώτο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που θα σας αφήσουμε κιόλας και θα επανέλθουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω να τα διαβάζω για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Κυρία Ψάλτη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Epoque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά. Θέλω να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας. Αλλά ρε παιδιά, ειλικρινά έπεσε τώρα το μάτι μου. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, το ξέρεις Μαρία? Ε, το ξέρετε κι εσείς έξω. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Είμαι με τους Ιταλούς. Ακούστε τι έκανε ένας τύπος, ένας Ιταλός. Έφτιαξε ένα θέατρο. Το έκανε τύπου αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο και χρέωνε τους τουρίστες 40 ευρώ για να το επισκεφθούν και να το δουν. Το οποίο δεν ήταν βεβαίως αρχαίο. Έτσι, το έφτιαξε ο άνθρωπος με σύγχρονο, έτσι, το έκανε. Το πεπαλαίωσε, θα πήγε και θα σπάσει κιόλας κάποια πράγματα. Ακούστε τώρα τον τύπο. Τώρα θα μου πείτε, ναι, ελπίζω να μην δίνω ιδέες τώρα σε κανέναν. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Να τον χαίρεστε, μας τα πρίξατε. Μάλιστα, ο Παναγιώτης από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Και Δυτική Μάνη και αυτό. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι στις 11 η ώρα έχει διυπουργική σύσκεψη, λοιπόν, υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το λέω έτσι ασφαλώς, διότι αισθανόμαστε πολύ καλύτερα που δεν έχουμε και χτυπάμε ξύλο ενεργά μέτωπα. Μας τα είπε ο κύριος Τσίγκας νωρίτερα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτά. Αισθανόμαστε όμως πολύ πιο όμορφα που είναι έτσι η κατάσταση και μπορούμε να πειραζόμαστε λίγο. Ωστόσο η διυπουργική σύσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν, θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Έτσι, αντικείμενο της σύσκεψης είναι, της διυπουργικής, είναι οι αποζημιώσεις. Ήδη από Δευτέρα έχουν αρχίσει οι επιτόπιες επισκέψεις, γίνεται καταγραφή. Έχει δεσμευθεί δημόσια ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος για θέματα αρρωγής, ότι μέσα σε 3 μέρες, αυτή είναι η 3η μέρα, θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες, θα έχουν ολοκληρωθεί γενικότερα, θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Έχει αναλάβει ο κ. Κατσαφάδος σε επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν. Είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα αυτής της τεραστίων διαστάσεων καταστροφής. Και να σας πω επίσης ότι έχουμε ανανέωση του Κοπέρνικους. Τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους, 144.243 στρέμματα. Σε Αττική και Βιωτία, η πληγήσα έκταση 144.000 στρέμματα, 243. Δηλαδή, έχει καεί το 42% των δάσων της Αττικής, των δάσων της Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Ό,τι και να πούμε, και για τους βρε Κωνσταντίνε μου, δηλαδή, εντάξει, εμ δεν ακούς, εμ και τι λες. Μας τα έδωσε το ρεπορτάζ αναλυτικότατα ο Θεοδόσης ο Πάνου, για το τι ακριβώς έγινε εκεί με το αιωλικό πάρκο, με τον τρόπο με τους δύο αγωγούς, πώς μετέφεραν την ηλεκτρική ενέργεια. Τα είπε ο Θεοδόσης. Κατερίνα μου, καλημέρα, καλή Τετάρτη με υγεία και χαμόγελα. Κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Ναι, έτσι, θα πάμε μέχρι το τέλος. Καλά, δεν έχει μείνει και πολύ χρόνο. Πώς έχουμε κάνει, 5 λεπτό. Εκεί. Ο Γιώργος. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές Βρυξέλλες για επαγγελματικούς λόγους. Αρκετές φορές μου έχει ζητηθεί στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας. Ουσιαστικά πάνε σιγά σιγά να το επαναφέρουν αυτό τώρα, έτσι. Γίνεται σε μεμονωμένες έτσι περιόδους. Το κάνουν κάποιες χώρες χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Θα μπει και η βούλα, θα μπει και η σφραγίδα κάποια στιγμή. Ο Αντώνης. Εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό πως αυτό που έγινε σε Φεύτα είναι δάκτυλο των ΗΠΑ. Καλά. Τώρα το

0: Α, ρίξε λέει μια ματιά στην νέα πέρα μου. Α, τι γίνεται εκεί όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Θα το δω πρώτα και θα το αναφέρω μετά στον αέρα. Παρόλα τα αυτά, αν ισχύει αυτό το οποίο δεν αμφισβητώ την κυρία Ελένη, αλλά στο Δήμο Αθηναίων με 40 βαθμούς Κελσίου λέει στο Κουκάκι στην Παιδική Χαρά κόβουν τα δέντρα, κλαδεύουν τα δέντρα. Θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο. Ο Άλκης, καλή σου μέρα Άλκη μου. Το κρατάω το μήνυμά σου, έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, απλά είναι πολύ μεγάλο και δεν προλαβαίνω να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, γράφει ο Ηλίας. Όσο υπάρχουν βενζινοπόλες που πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, εντάξει τώρα αυτό μας. Δηλαδή η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που μας έλεγε προηγουμένως ο Πέτρος ο ταξιτζής ότι έχει φτάσει 2,159 και αναγκάζεται να βάζει 132 ευρώ ανά 2-2,5 μέρες για να γεμίζει το επαγγελματικό του όχημα να κάνει δουλειά. Ευθύνεται σε αυτό, ευθύνεται το ότι μπορεί κάποιοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή αρχίζουμε να πηγαίνουμε σε άλλη πίστα παιδιά. Λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα, λίγο να το μαζέψουμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης του ταξιτζής. Δεν έχει πάρει δεκάρα λέει στοιχείο. Η ξαδερφή μου που κάηκε πέρυσι το σπίτι της στοιχείο. Γιάννη μου, θέλω να καλέσω το 211-200-8200 να έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς να το ψάξουμε. Λοιπόν, Τόρπη καλημέρα. Γιάννης, έτερος Γιάννης καλημέρα. Ορέστη καλημέρα. Ο συνονόματος ο Σπύρος, έχετε πολλά ερωτήματα και λέτε και πάρα πολλά πράγματα και για την σχολιάζετε την συνέντευξη, την παρουσία της κυρίας Γρατσία, της κυρίας Μαρίας Γρατσία εδώ στο Real FM. Τι να σας πω, όλα αυτά εσείς θα τα κρίνετε. Εσείς θα τα κρίνετε στο τέλος της ημέρας και όταν θα βρεθείτε μπροστά σε μια κάλπη. Όσο ήταν λέει, με αυτά θα στελέχεστε. Ότι χάσατε. Α, καλά. Σπυρό. Κάτι άλλο ακούς. Είσαι και συνονόματος. Ακούς κάτι άλλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, να σας πω το εξής, Συμβουλή, δεν. Αν ακούς με τα μάτια και βλέπεις με τα αυτιά, υπάρχει θεματάκι. Το αντίθετο δουλεύει. Το δεν δουλεύει. Καθόλου. Γεια σου, Περικλή. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Γεια σου, Γιώργο. Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία όσον αφορά στα κόμματα με εμπειρία 50 ετών, ότι δεν έκαναν και την καλύτερη δυνατή δουλίτσα για να φτάσαμε ας πούμε μέχρι τη φάση των μνημονίων. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Λεωνάρδος, καλημέρα Σπύρο, ενδιαφέρουσα εκπομπή έκανες και σήμερα, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Ένα-δύο μηνυματάκια δεν μπορώ να τα διαβάσω ακόμα. Να διαβάσω τη κυρία Μαραγκίδου που βλέπω εδώ. Τη Σόφη μα. Καλημέρα, Σπύρο μου. Σε ακούω από το πρωί και μα έχει για όλα ενημερώσει. Αλλά αυτό το γεγονό με τον πατέρα στην κατάψυξη μα ξεπερνάει όλου. Παιδιά, όταν το διάβασα, νόμιζα ότι είναι σενάριο. Ήμουν έτοιμο να πάρω τηλέφωνο τη Μαρία, να πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα μου, να τη πω: ξέρει, σε εκείνη την πλατφόρμα υπάρχει καινούρια ταινία. Και μάλιστα έχει γυριστεί στο Μιστρά. Δηλαδή είναι φοβερό. Θα σας αφήσω στην Αμαλία Κάτζου και τον Γρηγόρη Ντιβάνη. Τον Γρηγόρη Ντιβάνη και την Αμαλία Κάτζου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, στα Δελτία Ειδήσεων ασφαλώς και βεβαίως η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ στις 7 για να ξεκινήσουμε το κομμάτι της ενημέρωσης του αληθινού ραδιοφώνου. Επαναλαμβάνω, μείνετε εδώ. Μην χρειαστεί να πάρω απουσίες αύριο, θα έχουμε θεματάκια. Την αγάπη μου, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε και με όποια παρέα διαλέξετε. Γεια χαρά!
1: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.

0: διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση, η

0: Τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα! Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Καιρός σήμερα.
8: Γενικά έφριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. 5 Αυγούστου, έχει αδειάσει, θα το πω τώρα σήμερα, δεν το έλεγα μέχρι χθες η Αθήνα, πραγματικά. Και χθες που επέστρεφα από την εφημερίδα, από τη λεωφόρο Συγκρού προς τα βόρεια, ήταν άδειος ο Κηφισός. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, 7-7,5 ώρα να είναι άδειος ο Κηφισός.
1: Αυτά είναι τα καλά της Αθήνας.
0: Γρηγόρης Λιβάνης βεβαίως. Και δίπλα μου και στο μικρόφωνο, και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αν και 5 Αυγούστου δεν είναι λίγα. Φυσικά για τη φωτιά, την καταστροφική, τη φωνική αυτή πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής μετρούν τις πληγές τους. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Οι οποίοι είδαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες να χάνουν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής. Πραγματικά ανατριχιάζεις από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και που βρέθηκαν χωρίς τίποτα. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό, γιατί υπάρχει και μια διευθυντική υπό τον Πρωθυπουργό. Και θα δούμε τι θα συζητηθεί. Το άλλο μεγάλο θέμα θεωρώ αφορά πολύ κόσμο, ότι ανοίγουν στις 12 το μεσημέρι αιτήσεις για το τουρισμό για όλους. Έτσι, με βάση το άφημι, θα τα πούμε όλα και τα χρηστικά. Να πω ότι οι πρώτοι που μπορούν να κάνουν αίτηση, να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν αίτηση, είναι όσοι το άφημι τους λύγει σε 1 και 2. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Η Μαρία Ψάλτη στη κονσόλα της εκπομπής, στο 211-200-8200 είναι η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στις κλήσεις σας και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr.
0: Θα μιλήσουμε βεβαίως για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, έχουμε και καλεσμένο γι' αυτό. Σήμερα θα έχουμε και πολιτικούς, από όλους, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε από όλους τους χώρους, σχεδόν όλους τους χώρους, όσους μπορούμε να χωρέσει αυτή η εκπομπή. Γιατί υπάρχει και μια πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τις πυρκαγιές, αν υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης ή όχι. Είναι σκληρές οι ανακοινώσεις που έχουν βγει και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα συζητήσουμε όλα με τους πολιτικούς μας, που θα τους έχουμε το επόμενο τρίωρο, γιατί είμαστε τρίωροι, 10 με 1 το μεσημέρι.
1: Δεν ήταν όλες οι ανακοινώσεις πολύ σκληρές.
0: Εκτός της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η ανάρτηση που λέει ότι είναι. Έκανε την κριτική με έναν τρόπο.
1: Αλλά ήταν rebranded.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν rebranded.
1: Ήταν.
0: Ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι έχει στο μυαλό του και ότι ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση, εντάξει, έγινε αυτή η φωνική πυρκαγιά που θα την ξεχάσουμε ποτέ στο μάτι. Άρα είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφει και σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Αυτό ήταν μια πιο ήπια ανακοίνωση, ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού. Λοιπόν, με έχει σοκάρει αυτό που έγινε στο Μιστρά. Πραγματικά με έχει σοκάρει. Έβαλε τον 55χρονος, αν λέω σωστά την ηλικία του, νομίζω ότι λέω. Έβαλε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ο οποίος ο άνθρωπος τώρα πώς πέθανε, ο ιατροδικαστής, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι στον ιατροδικαστή τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ισορρός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ωστόσο ότι δεν οφείλεται σε κλιματική ενέργεια, δεν είναι το τελικό πόρισμα αυτό, αλλά αυτό δείχνουν τα αρχικά στοιχεία.
0: Ναι, ήταν έβαλε στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Δεν είναι, αλλά παιδί μου, κάθε φορά που έχεις ένα τέτοιο περιστατικό, σοκάρεσαι.
1: Είναι πολύ μακάβριο.
0: Είναι μακάβριο. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης ακριβώς. Πραγματικά, πώς μπορείς να βάλεις τον άνθρωπό σου, τον πατέρα σου, τον συγγενή σου μέσα σε ένα καταψύκτη για να λαμβάνεις τη σύνταξή του. Δεν ξέρω, θα το δούμε και αυτό και θα δούμε και τις εξελίξεις. Βεβαίως, θα δούμε τι γίνεται. Φαίνεται, θα ξαναπώ, ότι υπάρχει και σύμφωνα με το Άξιος το σχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Να δούμε, υπάρχουν 5 βασικοί όροι, θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως, με τον Τραμπ να προειδοποιεί ξανά το Ιράν, θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ.
1: Αλίμονο.
0: Το έχουμε ξανακούσει αυτές τις απειλές. Τις έχει εκτοξεύσει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν νομίζω ότι δρώνει το αυτί του. Όμως, ίσως αχνοφαίνεται κάποιο είδους συμφωνία.
1: Για μια ακόμη φορά.
0: Α, σωστά κι αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Έχω ξεχάσει, Γρηγόρη μου, κάτι από τα βασικά θέματα. Θα πούμε και για ακρίβεια, θα πούμε και γιατί υπάρχει. Ο ΙΕΛΚΑ έβγαλε μια έρευνα ότι έχει γυρίσει αρνητικό το καλάθι το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης που λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Υπάρχει αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά 550 κωδικοί, νομίζω είναι. 550 προϊόντα, θα τα δούμε.
1: Ναι, επώνυμα προϊόντα.
0: 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει, έτσι δεν είναι.
1: Από την πρωτοβουλία θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ακριβώς. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε και στελέχη της αγοράς της συγκεκριμένης για να μας αξιολογήσουν όλη αυτή την πρωτοβουλία. πρωτοβουλία και αν όντως θα έχει αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Έχουμε, είναι πλούσια η επικαιρότητα, παρόλο που είναι, θα ξαναπώ, 5 Αυγούστου.

0: σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, αυτό ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μικρές εστίες, καπνογόνες εστίες, σημεία που καπνίζουν, τα οποία φυσικά προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, είναι 144.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Φυσικά είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε περιουσίες και σε περιβάλλον και σε επιχειρήσεις, υπάρχουν όλα αυτά και βρισκόμαστε στην διαδικασία της καταγραφής έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγη ώρα την Υπουργική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια την ίδια στιγμή ξεκινούν αυτοψίες στο Πρωτογερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Είναι πάνω από 100 τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κυβέρνηση, από ό,τι λέγεται, σχεδιάζει την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία των πληγήσεων περιοχών και εκτάσεων από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. Προβλέπεται επίσης η παροχή κρατικής αρρωγής για την ανακατασκευή κτηρίων και την αποζημίωση των πληγιών των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μέτρα μετά την Υπουργική ή εκτός αν μπει κάτι στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός. Και εξετάζεται επίσης η καθιέρωση ειδικού προγράμματος τουριστικής ενίσχυσης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.
2: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τα της πυρκαγιάς της φωνικής, γιατί έχουμε και δύο νεκρούς ανθρώπους, τον πιλότο και τον σύνδεσμο τον Έλληνα. Οι γονείς του είναι, λέει, θα πάνε στη δικαιοσύνη και θα το πάνε μέχρι τέρμα, γιατί θέλω να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά της Κρήτης, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για τον τουρισμό για όλους, θέλεις να μας πεις, Γρηγόρη, τι ακριβώς άργησε να ανοίξει το πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι άργησε. Εγώ θα το πω. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά άργησε.
0: Λοιπόν, ναι, και είναι μια περίοδος τώρα που οι περισσότεροι, λοιπόν, μπορεί να λείπουν.
1: Ναι,
0: οι περισσότεροι,
1: λέει η Μαρία, που είναι και λογίστρια, και θα συμφωνήσω. Παίζουμε, ωραία Αμαλία, για το Θεό. Ανοίγουν τον τουρισμό για όλους. Ντάλα Αυγουστιάτικα, την ώρα που όλα τα λογιστικά γραφεία έχουν κλείσει. Πού θα κάνει τις αιτήσεις ο κόσμος που δεν γνωρίζει? Και είναι δυνατόν πρόγραμμα διακοπών να μην το ανοίγουν Μάρτιο-Απρίλιο το πολύ? Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί άργησε τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα. Το Υπουργείο, γιατί άργησε το Υπουργείο Τουρισμού τόσο πολύ να ανοίξει το πρόγραμμα? Και που το περίμενε ο κόσμος. Δηλαδή, είχαμε μηνύματα από τον Απρίλιο και μετά, σε όλες τις εκπομπές του Real και στην πρωινή με τον Ιωσήφ, είχαμε μηνύματα για το πρόγραμμα. Έχεις κάποια στοιχεία για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που θέλουν να κάνουν αίτηση?
0: Ναι, για φέτος, για την περίοδο 2026-2027, προβλέπεται διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερους. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογενείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο.
1: Αυτά είναι, υπάρχει μια διεύρυνση και για ΜΕΑ, είναι τα χωρίς κριτήρια εισοδηματικά, νομίζω. Δηλαδή, έχουν διευρυνθεί κάποια. Διευρύνεται περίμετρος των δικαιούχων. Αυτό είναι θετικό, δεν μπορεί.
0: Ναι,
1: να
0: και πρόσθετη επιδότηση για, ναι, κάθε παιδί επιπλέον.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά άργησε το πρόγραμμα και έχουμε μηνύματα που το λένε εδώ. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω. Λέει η Σοφία τώρα. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε, γράψτε μας, ενημερώστε μας. Λέει η Σοφία, η σελίδα του ΑΕΔ φυσικά έπεσε μόλις άνοιξε ο τουρισμός. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Είναι 12 η ώρα, ανοίγει. 12
1: ναι,
0: το μεσημέρι,
1: Σοφία,
0: ανοίγει
1: μου,
0: η πλατφόρμα.
1: Δεν ξέρω αν έχει μπει νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Άρα, αν μπήκε το πρωί τώρα ή πριν μία ώρα, δεν θα ήταν ενεργοποιημένη.
0: 12 το μεσημέρι είναι ο προγραμματισμός. Θα δούμε τότε,
1: ωραία,
0: τι θα συμβεί.
1: Άρα, γύρω στις 12, λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την πλατφόρμα. Και λέει η Σοφία, ναι, είναι κι άλλος ο Κροατής. Α, ο Αλέξανδρος. Λέει, νωρίς το θυμήθηκαν το πρόγραμμα τουρισμού. Βλέπεις τώρα, η Αλεξάνδρα το λέει αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα για το ότι άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι ακροατές, πραγματικά. Για το μεταναστευτικό θα τα πούμε σε λίγο, αν αποφασίστηκα κάτι. Κατάλαβες να αποφασίστηκε χθες στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων? Όχι, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δεν κατάλαβα να αποφασίστηκε. κάτι για το μεταναστευτικό. Θέλω να πω ότι προβληματίζει Θεούτα και όλα αυτά. Αλλά κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό, δεν είχαμε.
0: Πιο πολύ πολιτική ήταν η δέσμευση ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ότι η Ισπανία θα λάβει τη στήριξη που χρειάζεται.
1: Λόγια μεγάλα. Τα έχουμε ακούσει αυτό, αυτά τα λόγια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να πω ότι ο Δημήτρης συμφωνεί μαζί μου ότι η Αθήνα είναι αρκετά άδεια. Ωστόσο, αν θυμηθούμε, λέει, τις στατιστικές ότι ένα στους δύο θα πάνε διακοπές. Ναι, φυσικά. Τα είπαμε και χθες αυτά. Τα είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας, τα είπαμε και εμείς. Ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία, ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Αλλά τι σημαίνει, ή θα πάει κάπου, θα πάει στο χωριό του για λίγες μέρες, ή θα πάει σε ένα σπίτι φίλου του. Πάντως διακοπές δεν θα πάει. Ναι, λέει, οι υπόλοιποι, λέει ο Δημήτρης, που έμειναν εδώ, μάλλον δεν έχουν αυτοκίνητο. Όχι, μπορεί να έχουν αυτοκίνητα, αλλά να τα κινούν λόγω των τιμών των καυσίμων. Ή να τα κινούν λίγο. Και έχουν κλειστεί, λέει, στα σπίτια τους με κλειστά ρολά. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, γιατί βλέπω στις πλατείες, στις γειτονιές, ότι τα παιδάκια βγάζουν τα παιδιά τους, παίζουν. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει σε μια πλατεία, να παίζει το παιδί του. Ναι, εντάξει. Αλλά ότι δεν θα πάει ένα στους δύο διακοπές, αυτό λένε οι έρευνες. Αυτό. Απλώς το δεν θα πάει διακοπές σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει κάποιο κατάλημα.
0: Ναι, έτσι προκύπτουν τα στοιχεία. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας δεν μπορεί.
1: Εντάξει, δηλαδή αν ο άλλος πάει στο
0: στη
1: γιαγιά και στον παππού ή στο θείο του ή στο φίλο του, αυτό δεν είναι ότι θα πάει. Θα πάει σε ένα σπίτι. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγούμαστε.

0: Λοιπόν, άρα είπαμε τα των πυρκαγιών, είπαμε τα του τουρισμού για όλους που άργησε το πρόγραμμα να ανοίξει, αλλά 12 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα. Αφημί 1-2 όσοι έχουν, θα κάνουν την αίτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και από τις επόμενες μέρες, το 3, το 4, το 5, το 6.
0: Μέχρι πότε θα μην έχει την πλατφόρμα, ξέρουμε?
1: Ναι, από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται από όλα τα αφημί.
0: Μάλιστα. Ωραία,
1: οπότε... 10 και... Από 10 έως 21 Αυγούστου πλέον ανοίγει.
0: Για όλους, ναι, για όλα τα αφημί. Ναι. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί, λοιπόν, οι αιτήσεις.
1: Και φέτος γίνεται και μια προσπάθεια να κατευθυνθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς. Δηλαδή σε ορεινούς προορισμούς, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πέρα από τις συνηθισμένες. Έχει και αυτό το πλαίσιο που ίσως να δικαιολογεί και το χρόνο που εξελίσσεται και τρέχει αυτό το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, ξαναλέω ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ανοίγουν πολύ νωρίτερα, γιατί και ο κόσμος υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και λογικό είναι, επειδή κυρίως σε περιόδους όπου είναι ψηλός ο πληθωρισμός κτλ. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι του χρόνου να ανοίξει νωρίς. Έτσι.

λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βεζινοπολών, για να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων που καίνε πραγματικά. Οπότε σε λίγη ώρα θα την έχουμε τηλεφωνικά και θα έχουμε να δούμε πού βρίσκονται τώρα οι τιμές και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτό είναι το βασικό.

0: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό το περιστατικό. Α, έχουμε την κυρία Ζάγκα, οπότε πάμε στον 90χρονο που βρέθηκε στον καταψύκτη και το κρατούσε ο γιος του για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Πάμε στην κυρία Μαρία Ζάγκα να την καλημερίσουμε. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και τον βλέπω δύσκολο μήνα.
0: Μη μας λέτε τέτοια.
2: Πολύ ζεστός, καυτός.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλά

0: Από πού ήρθαν οι αυξήσεις? Από τα δηληστήρια. Καταλάβατε πώς πάει όλη η ιστορία?
1: Ναι, θέλω να μας πείτε. Ναι, εγώ καταλαβαίνω. Τώρα ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα εδώ, κυρία Ζάγκα, συγγνώμη, θα το απαντήσω.
0: Ναι.
1: Λέει: καλημέρα, η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ γιατί το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια. Τώρα που είναι κάτω από τα 80. Γιώργο μου, δεν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 90. Και ακριβώς γιατί έχω μπροστά μου την πλατφόρμα την οποία παρακολουθώ. Αυτή τη στιγμή το Brent είναι 79,9 με μια άνοδο 0,75%. Άρα ποτέ δεν έπεσε κάτω αυτές τις μέρες τελευταίες, κάτω από τα 80. Έτσι είναι 80 αυτή τη στιγμή. 80.
0: Έχει δίκιο ο κόσμος και αναρωτιέται.
1: Ναι.
0: Και επειδή και εμείς έτσι αναρωτηθήκαμε και είπαμε, γιατί να τρώμε μόνο εμείς ξύλο, να φάνε αυτοί που πρέπει να φάνε.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε εκπρόσωποι του κλάδου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκου, μας δέχτηκε. Πήραμε μαζί μας όμως τιμολόγια χονδρικής πώλησης. Του είπαμε, δες πόσο ακριβά παίρνουμε το δηλισμένο προϊόν. Εμείς δεν αγοράζουμε αργό προϊόν. Αυτό που βλέπουμε, η τιμή του αργού πετρελαίου είναι το αργό, το βαρέλι. Αυτό όμως που αγοράζει το πρατήριο από την εταιρεία του, και η εταιρεία από τα ένα από τα δύο δηληστήρια, δύο το λέει κιόλα, δεν είναι 102, δύο, είναι πανάκριβο το δηλισμένο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί, αν κάνετε μία αναδρομή, μετά τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας. Πήγε πηδώντας η ιστορία.
1: Μάλιστα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, τι βλέπετε να συμβαίνει στην αγορά των καυσίμων?
0: Πώς εξελιχθεί η κατάσταση?
1: Ναι.
0: Είναι κρίσιμη η κατάσταση, γιατί πρώτον είναι καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν. Θέλουν να φύγουν και θέλουν να πάνε με το αυτοκίνητό τους. Και καλά κάνουν και θέλουν να πάρουν, γιατί να σας πω, άμα έχεις και οικογένεια, έχεις πολλά συμπράγαλα, πώς, συγγνώμη, θα είσαι σαν μετανάστης? Θα παίρνεις 100 σακούλες και θα τους κουβαλάς? Δεν γίνεται. Έχεις παιδιά, θέλεις πολλά πράγματα. Ή ακόμα και μεγάλους. Άρα λοιπόν θέλει το εργαλείο του, το αυτοκίνητό του. Και μου λέει, βρε μαράκι, τι να κάνω, θα βάλω όσο να είναι. Αλλά, προσέξτε τώρα, αλλά τι θα βρω στον δρόμο? Πρώτον, τον αποσχολεί ακρίβεια στα καύσιμα, στη διαδρομή, και έχει δίκιο, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό λέμε, ότι στα νησιά, ιδίως στα νησιά, χτυπάει πολύ πάνω η βενζίνη.
1: Άρα,
0: γιατί
1: δεν περιμένετε μεγάλη ή κάποια μείωση σημαντική?
0: Εδώ για τα νησιά δύσκολα τα βλέπω να μειώνεται σημαντικά. Να σας πω γιατί. Πρώτον,
1: και, και έτσι να κλείσουμε, κυρία Ζάκα, σας παρακαλώ, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Όχι, όχι, πείτε αυτό. Δεν θα σας κλείνω έτσι απότομα. Είπαμε ότι είμαι ναι, στον αέρα, αλλά να ολοκληρώσετε. Άρα στα νησιά λοιπόν δεν θα δούμε μεγάλη μείωση.
0: Άρα,
1: εδώ.
0: Λοιπόν, προσέξτε, τα νησιά που είναι μακριά δεν παίρνουν όπως εμείς δύο φορές και πολλές φορές και τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να αγοράσουν και κάθε εβδομάδα ή μία φορά στις 10 μέρες, αν δεν έχουν κίνηση. Και πρέπει να σας πω, τα μεταφορικά είναι πανάκριβα. Γιατί? Γιατί αυτό το προϊόν που μεταφέρουν τα πλοία είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Άρα τα ασφάλιστρα είναι ακριβά. Ποιος θα τα πληρώσει τελικά? Ο καταναλωτής.
1: Ο καταναλωτής. Μπράβο, εμείς δηλαδή.
0: Ωραία. Το προϊόν. Αυτό.
1: Άρα στην Αττική, τις επόμενες μέρες βλέπετε κάποια μείωση στην τιμή?
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Μου έγινε μια πολύ σημαντική καταγγελία για κάποιο νησί, όπου ένας κύριος πήγε με τη γυναίκα του, δύο μέρες βάλανε σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο, και μετά μου λέει θέλουν να βάλουν και στη βάρκα τους. Μέσα στη βάρκα που πήρανε είχανε 4 ανήλικα και ανοιχτήκανε στο πέλαγος. Λοιπόν, ήταν ενωθρωμένο το καύσιμο και έμεινε. Αυτό δεν είναι ανήθικο, δεν είναι έγκλημα? Λέω, γιατί δεν πας να κάνεις καταγγελία? Μου λέει, γιατί φοβάμαι, Μαρία.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν αναφέρω και το φόβο του.
1: Και το φόβο, ναι. Απλώς εγώ...
0: Όταν πάνε σε περιοχή, προσέξτε,
1: ναι.
0: Γιατί ακούγεται η εκπομπή σας πάρα πολύ.
1: Ναι, πείτε, ότι... βεβαίως, κυρία Ζάγκα.
0: Ακούστε, ο κόσμος φοβάται, ιδίως όταν πάει σε ένα μέρος που είναι ο τόπος καταγωγής του. Είναι ο τόπος που πάει κάθε καλοκαίρι, που έχει το εξοχικό του. Οπότε σου λέει, να το πω. Μετά, η συνέπεια. Άρα λοιπόν ο φόβος τους κάνει και δεν μιλάνε. Και παίρνουν εμένα να το καταγγείλω. Άρα λοιπόν αυτό το ανήθικο πρέπει να σταματήσει. Ξέρετε πότε θα σταματήσει? Όταν θα πέσει το καύσιμο. Όταν θα είναι φτηνή η τιμή, όλα αυτά τα καθήκια, γιατί καθήκια είναι, δεν είναι επαγγελματίες, δεν μπορεί να παίζεις με τη ζωή του άλλου. Θα μου πεις, με τη ζωή είναι? Ναι. Γιατί ο άλλος πρώτον ήταν στο πέλαγος με 4 μικρά παιδάκια. Έτσι,
1: μάλιστα.
0: Με 4 παιδάκια. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά, βγήκαν έξω σιγά σιγά, τους βοήθησαν, πήγανε καλά. Το άλλο όμως Ο άλλος που μένει στην Εθνική με το αυτοκίνητο φορτωμένο και με παίρνει καταγγελίες, πριν από λίγο με πήρε. Τι να κάνω, μου λέει. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, προσοχή, λοιπόν. Προσοχή. Και χρήματα και παραπάνω. Έξοδα.
0: Άρα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Είναι πολλά πράγματα.
1: Είναι πολλά. Κυρία Ζάγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την.
0: Εγώ.
1: Θα μιλήσουμε ξανά σίγουρα. Το ξέρω και σας ευχαριστούμε. Κουβέντα και συζήτηση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα δεν θα χαμογελάσουμε σε επίπεδο εννοώ τιμών καυσίμων. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα. Να είστε καλά.
0: Ακούστε με. Όσο θα έχουμε αυτή τη σχετική ηρεμία. Σιγά σιγά θα ξεφουσκώσουν.
1: Ωραία. Σιγά σιγά. Εγώ αυτό το σιγά σιγά φοβάμαι. Θα ήθελα πιο γρήγορα. Το σιγά σιγά φοβάμαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα.
2: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
11: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με το Γρηγόρη το Διβάνη. Βεβαίως. Α, τη Μαρία Ψάλτη τώρα την Μαρία Χριστοδούλου. Εδώ.
1: Ναι, αλλάξαμε.
0: Τι γίνεται, δεν μας αντέχει η Ψάλτη? Και ήρθε εσύ, μαράκι μου, γλυκό. Καλημέρα, μαράκι μου. Βεβαίως, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και το mail μας για τα μηνύματα, τα mail των ακροατών.
1: Είναι το realfm@real.gr.
0: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Έπρεπε να το πει.
0: Για στούντιο παπάκι. Ξέρεις πόσες φορές το είχα κάνει αυτό. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Πάρα πολλά και με το δίκιο σας. Όλοι πραγματικά όταν πάμε στο μεζινάδικο να γεμίσουμε το αυτοκίνητο ή να βάλουμε 20-30 ευρώ, γιατί πια έτσι πάμε, μας πιάνει η καρδιά μας. Και ακούσατε την κυρία Ζάγκα ότι θα υπάρχει, αν έχουμε κάποια εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, θα δούμε μια ηρεμία σχετική.
1: Ναι, έφυξε και το θέμα της ποιότητας των καυσίμων, που είναι λέτε, μια αμαρτωλή ιστορία
0: τα φθηνά,
1: έτσι, στην Ελλάδα. Φθηνά. Δηλαδή υπάρχει και ταυτόχρονα και αυτή η ανησυχία.
0: Ακριβώς.
1: Η ποιότητα,
0: ναι, εντάξει, η ποιότητα και καύσιμο. Η τιμή είναι η ανησυχία και ο κόσμος έχει δίκιο που στέλνει τα μηνύματά του εδώ στο στούντιο papakirialfm.gr. Να πω ότι εχθές δημοσιοποιήθηκε μια έρευνα της εταιρείας Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Λοιπόν, και λέει ότι σύμφωνα με την έρευνα το 83% στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Δεν είναι τυχαίο το 83%. Με βάση την έρευνα της ΠΑΛΣ λέει ότι πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και ναι, στα βασικά.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ο ΦΠΑ είναι τελείως ξεχωριστά θέματα.
0: Είναι ξεχωριστά, αλλά είναι η άμεση φόρη και δύο.
1: Ναι, σε σχέση με το ΦΠΑ, προσωπική γνώμη είναι αυτή που θα πω. Προσωπική γνώμη.
0: Ναι.
1: Εγώ συμμερίζομαι ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό έχω ως αίσθηση προσωπική, διότι η ακρίβεια είναι θηριώδης. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια λελογισμένη ακρίβεια. Αλλά όταν κάτι έχει πάει από 2 στο 5, δηλαδή από 5 να πάει στο 4,40,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό μπορεί μέσα σε μια Δευτέρα πρωί να ξαναλλάξει.
0: Ωραία. Εγώ λέω απλώς ότι θα καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση από τους έμεσους φόρους, και αυτό εδώ και αυτή η κυβέρνηση, πάντα ο προπολογισμός του κράτους εδώ και χρόνια του ελληνικού κράτους στηριζόταν στους έμεσους φόρους. Τέλος. Για να μπουν λεφτά στα ταμεία. Δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, όποιος πει ότι τώρα δεν γίνεται τώρα, πάντα γινότανε. Όσο ασχολούμαι τα 25-30 χρόνια που ασχολούμαι με το εικονικό μου ρεπορτάζ, αυτό θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα το θέμα είναι, εάν σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, Γρηγόρη μου, αποφασίσεις να μειώσεις αισθητά το ΦΠΑ σε 5-6-7 είδη τα βασικά. Αισθητά. Δεν ξέρω αν περάσει ή όχι, και πάλι αυτό δεν το ακούω και στο λέω ανοιχτά, γιατί αυτό είναι θέμα μηχανισμών ελεκτικών. Αν το κράτος δεν μπορεί να έχει τους ελεκτικούς μηχανισμούς αυτούς για να περάσει μείωση στον καταναλωτή, τότε δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ούτε το κάθε πολίτη. Αυτό να το λέμε. Από την άλλη πλευρά, κυρία Ζάγκα, είπε ότι το 70% του καυσίμου που πληρώνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο φόρη. Θέμα. Ναι, αυτό
0: άρα,
1: είναι άλλο
0: εγώ
1: θέμα.
0: Μιλάω γενικότερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων να αντιμετωπίσει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο μείωση ΦΠΑ και φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Το 58% απαντά σίγουρα θετικά και το 25% μάλλον θετικά. Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% δεν διατυπώνει γνώμη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε στο άλλο θέμα λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας των τροφίμων, του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο μείον 0,47% τον Ιούλιο, στην πρώτη αρνητική μέτρηση από το Δεκέμβριο του 2024. Με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τροφές κατοικιδίων. Αυτή είναι η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, φυσικά, πατώντας πάνω σε αυτά τα στοιχεία, λέει ότι τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αποδίδει συμφωνία για πάγωμα και μείωση των τιμών.
1: Αναφέρεται όμως στον περσινό μήνα.
0: Ναι.
1: Όχι στον προηγούμενο.
0: Τι στον περσινό?
1: Σε σχέση με τις τιμές τον προηγούμενο Ιούλιο.
0: Περίμενε. Δηλαδή, ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ υποχώρησε κατά 0,47% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 2025.
1: Ναι, ναι, με,
0: άρα,
1: με πέρυσι,
0: μιλάμε
1: ναι.
0: Για Ιούλιο 26 με Ιούλιο 25.
1: Δεν είδαμε αυτή τη μείωση δηλαδή στο μήνα που έτρεξε, αλλά
0: ναι.
1: Συνολικά.
0: Σε τίσια βάση.
1: Ναι, σε τίσια βάση. Ναι.
0: Ωραία. Τώρα για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμφωνία με χονδρεμπόριο και σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών θα τα πούμε αργότερα, γιατί βρίσκεται βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση. Να δούμε τελικά ποια προϊόντα θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία και πόσο θα μειωθούν. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς μιλάγαμε για την ακρίβεια, για τα καύσιμα κτλ. Καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσουμε εδώ και με τον Γρηγόρη για το θέμα των φωνικών πυρκαγιών. Και το λέω φωνικών, γιατί έχουμε χάσει 5 συμπολίτες μας. Λοιπόν, ασκείτε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και εσείς προσωπικά, για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Γιατί, κύριε Τσουκαλά, θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα σωστά?
2: Κοιτάξτε, δεν αρκεί μια χώρα, ένα κράτος, να διαχειρίζεται κάθε φορά τις καταστροφές. Πρέπει να τις προλαμβάνει αυτές. Και εδώ είδαμε ότι τα πεπραγμένα, τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης, δεν δικαιώνουν τον πίκη τον οποίο είχε βάλει. Και νομίζω ότι η κριτική μας δεν είναι ούτε σκληρή, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εμείς πάντα, ξέρετε, δεν επιλέγουμε τη στιγμή της καταστροφής για να ρίξουμε ευθύνες, αλλά αυτά τα στιγμή μπορούμε να μείνουμε πιο πυροί. Είχαμε μία αποτυχία στο να αντιμετωπιστούν αυτά. Αυτό να λέω και η επιλογή, ένα μοντέλο 80% καταστολή, 20% πρόληψη. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο 50% πρόληψη, 50% αποτροπή καταστολή, και να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Και ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα. Δεν έχω ακόμα τον Πρωθυπουργό να μιλάει, αλλά δεν έχει πει γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιά, αναβάθμιση και εξοπλισμός 7 αεροσκαφών Καναντέρ, η δημιουργία.
1: Πάλι μιλάτε δηλαδή για την καταστολή, μιλάτε. Γιατί στο κομμάτι της πρόληψης που είπατε το 50-50, τι έπρεπε να γίνει?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και το ότι υπάρχουν, ξέρετε, αεροσκάφη τα οποία μπορούν να είναι σε μόνιμες πτήσεις, όπως ήταν πέρσι. Μόνιμες εννοώ, όταν έχουν από την μετεωρολογία τις ενδείξεις, να πετούν, γιατί διαφορετικά μπορεί να μείνουν καθυλωμένα. Ακόμα και αυτό φέτος ήταν λιγότερες οι πτήσεις. Το ζήτημα αυτό. Ή το θέμα της συντήρησης των Καναντέρ. Δεν αρκεί να τα έχεις, πρέπει να υπάρχει και η συντήρηση. Είδαμε φέτος ότι αυτό οδήγησε στην αδυναμία εκμετάλλευση του συνολικού δυναμικού με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πτήσεις και οι ώρες πτήσεων. Άρα θέλει μια διαφορετική πολιτική.
0: Ναι, πάντως κύριε Τσουκαλά,
2: προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Ναι, και είδαμε και ακραίους ανέμους. Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, αυτό είναι προφανές.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι που όμως ξέρουμε πια ότι αυτό είναι στοιχείο μιας νέας κανονικότητας. Δεν μπορεί να εθνιδιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια, αλήθεια είναι, δεν το παραγνωρίζουμε, με γεωμετρική πρόοδο αλλάζουν επιταχύρω το επικίνδυνα και οι καιρικές συνθήκες. Και το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης δεν εμφανίστηκε πέρσι ή φέτος. Το γνωρίζουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Άρα δεν αρκεί να τρέχεις, πρέπει να τρέχεις αντίστοιχα με τις ανάγκες των καιρών. Αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει. Θα δούμε τώρα όταν τελειώσει η διαδικασία. Ακριβώς πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να δούμε θέμα, περίπου το θέμα των αποζημιώσεων, θέμα της αποκατάστασης, να μην έχουμε τα προηγούμενα με τον Ντάνιελ. Έχουμε ακόμα και σήμερα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε χωριά, όπως ξέρετε, ο Βλοχός, τα οποία ακόμα έχουν μεγάλα ζητήματα.
1: Τι προτείνετε να αλλάξει δηλαδή στη διαδικασία, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία ώστε να τρέξει γρηγορότερα?
2: Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν αποφασίσει να μετεκατασταθούν, ακόμα δεν έχει μπει μια μπουλντόζα. 23.
1: Ναι, τώρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα?
2: Ό,τι προτείνουμε, προτείνουμε αυτά που λέει η κυβέρνηση να τα κάνει. Προτείνουμε να μην τα λέει απλά, να περνάνε χρόνια και να μην γίνονται. Το αυτονόητο προτείνουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα λίγο της ακρίβειας και το λέω γι' αυτό και θα πάμε μετά και σε πιο πολιτικά ζητήματα. Εντάξει, ξέρετε ότι είναι, οι μέρες είναι ιδιαίτερες αυτές, γιατί εχθές είδαμε αυτό την έρευνα του ΕΛΚΑ που λέει ότι γύρισε για πρώτη φορά αρνητικό το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Έχουμε και αυτή τη συζήτηση μεταξύ Υπουργείου αλλά και σούπερ μάρκετ χονδρεμπορίου για μείωση τιμών. Πώς βλέπετε όλη αυτή την πρωτοβουλία?
2: Θα κρυθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα και τελικά μετά δεν είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση. Μακάρι να αποδώσουν τα μέτρα. Έχουμε τα εμβολία μας, γιατί είναι μέτρα τα οποία στην ουσία έχουν δοκιμαστεί στις συμφωνίες κυρίων. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση όμως αυτή.
2: Πολύ συχνά υπάρχει.
0: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση μια τέτοια συζήτηση για μείωση τιμών?
2: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι οι συμφωνίες κυρίων μέχρι στιγμής δεν επιτυγχάνουν. Διότι όταν κάνεις συμφωνία κυρίων, είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και να προσπαθείς με παρακαλετά αυτό προς Θεωρήνα να αλλάξει. Μακάρι να διαψευστούμε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο και μακάρι να έχουμε μια μακροπρόθεσμη διατηρήσιμη αποκλιμάκωση.
1: Σε μια ελεύθερη αγορά πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, πώς θα μπορούσαν να πέσουν οι τιμές με μια πολιτική παρέμβαση?
2: Οι τιμές για να πέσουν χρειάζεται ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγή και καταναλωτή. Χρειάζεται πλαφόν ακόμα και στα δηληστήρια. Χρειάζεται, όπως έχουμε πει, τιμολογήσεις και έλεγχο τη τιμολογήση μεταξύ των πολυεθνικών, οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, όπου η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι. Έλεγχο να μην γίνεται μόνο στο ράφι, αλλά σε κάθε κρίκο τη προμηθευτική και εφοδιαστική αλυσίδα. Βέβαια, εμείς έχουμε προτείνει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου αυτό να ελεγχθεί αν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση τιμών. Η Κύπρος το έκανε. Και το έκανε και πετυχημένα. Και ήταν το πάρα πολύ απλό. Ελέγχθηκε ποιες είναι οι τιμές πριν. Είχαμε ένα παρατηρητήριο και ελέγξαμε πώς είναι οι τιμές και μετά. Βάλαμε πρόστιμα. Ό,τι προτείναμε και εμείς, για παράδειγμα, αν είδατε, το θέμα των αυτοπλοϊκών. Ένα μόνιμο ψηφιακό παρατηρητήριο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Το κάναμε εμείς και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία τα οποία θα υπάρξουν μέσα από το έργο που κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θέλω να μου σχολιάσετε όλο αυτό το δημοσίευμα εφημερίδας, τις εφημερίδες Εστία. Το λέω γιατί έχει κυκλοφορήσει. Γι' αυτό το δείπνο στο οποίο φέρετε να συμμετείχαν και δύο δικά σας στελέχη, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ουσιαστικά η συζήτηση μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετεκλογικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό λέει το δημοσίευμα, εννοείται.
0: Αυτό φυσικά φέρεται, είπα, το δημοσίευμα. Ναι, φέρεται, ναι, ναι. Να έγινε το δείπνο, φέρεται. Το, ναι.
2: Γιατί έχουν διαψεύσει το δημοσίευμα
0: και ο κύριος Γεραπετρίτης. Και ο κύριος Γεραπετρίτης. Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι
0: θα το έλεγα.
2: Είναι ακόμα ένα επεισόδιο και ένα καλωστημένο σύριαλ αποδόμησης του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικούς αντιπάλους. Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα όχι της παραγραφής, αλλά το ανάποδο. Γνωρίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξαναανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και αυτή προσπάθησε να τα θάψει. Αυτό το άγχος λοιπόν. Διάφορα συμφέροντα αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι δεν έχουν πολιτική διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσπαθούν να στήσουν άλλου είδους δίπολα, θεωρώ ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδομήσουν το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πολύ καθαρές οι διαψεύσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κ. Χρυσοδουλάκη, και όλοι γνωρίζουν ότι τα στελέχη, αυτά στελέχη πρώτης γραμμής, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ, διότι γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα μόνο να κάνω και ένα σχόλιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Τις αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών. Και είδα μια ανάρτηση που έκανε για τα σπιτάκια. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωσης στην Ελλάδα κόστησαν 300.000 ευρώ αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται και λέει ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό ρωτώ, τι σημασία έχει η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε ένα πράγμα? Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε
0: δεν εταιρείας
2: για,
0: αυτό
2: να το... κοστίσει, ναι. Για να κοστίσει τον ελληνικό λαό αντίστοιχα με όσο κόστος του Ευρωπαίου.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει άμεσα.
0: Αν μας ακούει ο κύριος Γεωργιάδης και θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και να απαντήσει, με μεγάλη
2: χαρά. Έκανε κάτι η κυβέρνηση για να μην πληρώσουν 5 και 6 φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των σπιτικών ανακύκλωσης? Αυτό πρέπει να απαντήσει ο υπουργός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την...
2: Σας
0: ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις διαφορετικές καθημερινές αναχωρήσεις και προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της SeaJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Ακούσα τη συζήτηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Μιλήσαμε για την ακρίβεια, για τις πυρκαγιές. Αυτό που υποστήριξε ο κύριος Τσουκαλάς και υποστηρίζει τον Πασόκ είναι ότι πρέπει να αλλάξει το μείγμα όσον αφορά την πρόληψη. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Και το λένε και επιστήμονες αυτό. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει στην Διευπουργική υπό τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, οι φωτιές είναι ένα θέμα. Και το ότι χάθηκαν περιουσίες των ανθρώπων και χάθηκαν και άνθρωποι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα κάθε καλοκαίρι που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και το ξανασυζητάμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ΦΠΑ. Οι περισσότεροι, βλέπω τα μηνύματα, λέτε ότι θα περάσει τον καταναλωτή και πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά είδη διατροφής

0: Σε εμάς πώς θα τους βοηθήσουμε που κλείνουν τα γραφεία? Δεν έχουν άδικο.
1: Ναι, αφορά και την επόμενη χρονιά βέβαια.
0: Ναι, αφορά, είναι 26-27.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, μπορεί να αφορά και την επόμενη χρονιά, αλλά ο κόσμος μπορεί να ήθελε να πάει φέτος διακοπές. Δηλαδή σου λέει το ανοίγεις για το 26-27 και τώρα με το Αυγουστιάτικα και που δεν έχω τρόπο να πάω αλλιώς διακοπές και θα το χρησιμοποιούσα αυτό για να πάω. Δεν έχουν και άδικο. Δεν έχουν και άδικο. Εγώ το είπα από την αρχή γιατί πάρα πολλά μηνύματα μας έρχονταν εδώ στο Real FM για το πρόγραμμα, που είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και καλό πρόγραμμα και υπάρχει και ενδιαφέρον ότι άργησε να ανοίξει η πλατφόρμα. Ελπίζω μόνο όταν ανοίξει στις 12 να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε με τα άλλα προγράμματα τουρισμού. Το ελπίζω και το εύχομαι.

0: Ανδρέα μου, επειδή λες για τις τιμές των καυσίμων, σχολιάζοντας και τα όσα είπε η κυρία Ζάγκα, τέτοιο πράγμα είπα. Το Brent βρίσκεται κοντά στα $79 το βαρέλι. Και εγώ και ο Γρηγόρης ρωτάμε γιατί ενώ όταν ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, αμέσως ανεβαίνουν εδώ τα καύσιμα και όταν πέφτει, υποχωρεί έστω και λίγο το πετρέλαιο ή πολύ, δεν βλέπουμε την ανάλογη μείωση. Και η απάντηση είναι ότι δεν φταίμε εμείς οι πρατηρούχοι, είναι θέμα δηληστηρίων που έχουν πάρει καύσιμα σε τιμές υψηλότερες, άρα δεν μπορεί αμέσως να πέσουν οι τιμές. Και εγώ το θεωρώ αυτό πολύ παράδοξο φαινόμενο που σημαίνει στην Ελλάδα. Και από ό,τι άκουσα στην κυρία Ζάγκα, τι είπε η κυρία Ζάγκα, ότι αν έχουμε ηρεμία στον Περσικό κόλπο και τα βρουν ο Τραμπ με το Ιράν, τότε θα έχουμε μία σταθεροποίηση στην αγορά των καυσίμων. Δεν μίλησε για έντονη υποχώρηση των τιμών. Και στα νησιά, δυστυχώς και λόγω του ότι βρισκόμαστε στον Αύγουστο, οι τιμές θα παραμείνουν πάρα πολύ ψηλές. Αυτό είπε. Το είπε η κυρία Ζάγκα.
1: Ναι, και έθιξε και το μεγάλο κόστος που έχει η μεταφορά των καυσίμων σε ένα νησί, δεδομένων και των ασφαλίστρων που πληρώνει ένα βιτιοφόρο για να ταξιδέψει ακτοπλοϊκό.
0: Ακριβώς. Εκεί έτσι αιτιολόγησε η κυρία Ζάγκα το γεγονός ότι είναι υψηλότερες τιμές στα νησιά των καυσίμων. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, να σας πω όσον αφορά τις συζητήσεις που γίνονται και στις διαπραγματεύσεις για αυτό το καλάθι του νοικοκυριού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμφωνία είναι 47 και τα προϊόντα περίπου 850 μέχρι τώρα. 47 επιχειρήσεις μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών και 850 προϊόντα. Οι πρώτες προτάσεις για μείωση κινούνται κυρίως στο 5-10%, 5-10%, ενώ, ξαναλέω, το σχέδιο προβλέπει μείωση έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών καλύπτει περισσότερους από 620 κωδικούς προϊόντων. Στη διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβριος, καθώς και 100 περίπου κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίων των σούπερ μάρκετ. Έτσι περίπου φτάνουμε στους 850 κωδικούς. Δεν είναι μικρός αριθμός. Εγώ θέλω να δω πόσο θα μειωθούν το ποσοστό της μείωσης. Γιατί έχουμε νοπά κρέατα, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, βρεφικά προϊόντα, είδη πρωινού, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Μένει να δούμε λοιπόν πόσο θα μειωθούν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα από τέλος Αυγούστου. Θα είναι 5, θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 14. Εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, της κυβέρνησης για αυτή την Εθνική Συμφωνία.
1: Ναι, και το μεγάλο στοίχημα είναι συγκεκριμένα η τελική τιμή που έχει ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο τέλος είναι ένα νούμερο αυτό που θα κριθεί. Ναι. Ασχέτως από ποσοστά παραπάνω ή παρακάτω, ο καταναλωτής αξιολογεί το συγκεκριμένο νούμερο που βλέπει.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα συγκεκριμένο
0: και τι
1: προϊόν.
0: Και στην τσέπη του, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πόσο θα παίρνει το ψωμί του τόστ, τυχαία το λέω. Το τη γαλοπούλα και το τίτλο του τόστ. Τα λέω αυτά γιατί είναι πράγματα που θα παίρνουμε σχεδόν όλοι. Αν έχεις παιδιά, θα πάρεις τόστ. Δεν μπορείς να μην πάρεις ψωμί, τυρί και κάτι για τόστ, ενώ αλλαντικό. Okay. Τα απορριπαντικά, το ψωμί, τα ζυμαρικά. Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει: σε ένα σοβαρό κράτος οι πλατφόρμες τουρισμού ανοίγουν Ιανουάριο-Μάρτιο. Στο δικό μας κράτος ανοίγουν το 15 Αύγουστο. Τι να της απαντήσω, έχει δίκιο. Η Ιουλία δεν θα σου απαντήσω, ειλικρινά. Ούτε καν. Ακούς ό,τι θέλεις και δεν θα σου απαντήσω. Σου επιστρέφω. Επίσης, εγώ δεν πληρώνω από κανέναν. Από κανένα κόμμα. Πληρώνω από τον εργοδότη μου. Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά να τα πεις αλλού. Ωραία.

λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβησης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να καλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Ωραίο. Συνεχίζονται παράλληλα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Σε Δυτική Αττική και Βιωτία εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 140.000 στρέμματα, περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σε μία ώρα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λήγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιδότηση φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα, η διάρκεια του είναι ετήσια και από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Τα αίτια και τον ακριβή χρόνο θανάτου ηλικιωμένου στο Μιστράλ Λακωνίας διερευνούν οι αρχές. Ο 55χρονος γιος του φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε τη σωρό σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου. Η 7χρονη κόρη του εντοπίστηκε από περαστικούς να περιφέρεται μόνη της στους δρόμους της πόλης.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 1-0, η Λεύσκη Μισόφιας νίκησε την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έφριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, 11 και 6 η ώρα, 5 Αυγούστου, εδώ μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι.
1: Και την Αμαλία Κάτσου.
0: Σας κρατάμε συντροφιά και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία. Στα πλήκτρα, αρχόντουσα εδώ στο στούντιο, η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-208-200, η Ειρήνη Κούτρη.
0: Και στούντιο, παπάκι, Real FM, για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει η διπουργική υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε αν ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός.
1: Κάτι παραπάνω από το πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί ήδη. Αυτό παραπάνω έχει το ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς αυτό, όσο σωστά το λέει ο Γρόλης, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, είπαμε, την πρώτη ώρα είχαμε και την κυρία Ζάγκα, μιλήσαμε για τη μέση καυσίμων. Συγκρατημένα, αισιόδοξη, επιφυλακτική θα έλεγα ήταν κυρία Ζάγκα για τις τιμές το επόμενο διάστημα. Είμαστε και μέσα στον Αύγουστο, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών. Πάντα οι τιμές ανεβαίνουν των καυσίμων αυτή την περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το ζούμε αυτό και στα νησιά μας εξήγησε και το λόγο που είναι πιο ανεβασμένες οι τιμές, πιο αυξημένες. Σας είπα για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού με τους 850 κωδικούς που φαίνεται να μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών από 5% έως 20%. Θα δούμε, και είναι προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε όλοι, πόσο θα είναι το ποσοστό της μείωσης στο τέλος, από το τέλος Αυγούστου.

0: Λοιπόν, και με στα αστυνομικό δελτίο της ημέρας, αυτό που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ότι ένας 55χρονος κρατούσε στο καταψύκτη τον 90χρονο πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ο οποίος οδηγείται τώρα στον εισαγγελέα. Επί 2,5 χρόνια ισχυρίζεται ότι τον έκρυβε σε καταψύκτη, σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο.
0: Ξενοδοχείο που είναι.
1: Που ήταν κλειστό. Ναι, ήταν κλειστό, ναι. Μικρό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θέμα έχει διάφορο. Έχει δύο σκέλη ουσιαστικά. Το ένα είναι ο καταλογισμός, δηλαδή τα 2,5 χρόνια είναι ένας ισχυρισμός, γιατί υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα.
0: Αλλά υπάρχει μια
1: ακόμα
0: απόκληση.
1: Και για 4 χρόνια μιλάμε.
0: Υπάρχει μια απόκληση μεταξύ αυτών που λέει ο γιος και αυτά που λένε οι κάτοικοι.
1: Ναι,
0: περιοχής.
1: Και φυσικά υπάρχει και το ηθικό σκέλος, δηλαδή της διαχείρισης του νεκρού. Στις μέρες μας αυτό είναι ένα απλό πλημέλημα η περίβριση νεκρού. Όμως και από την αρχαιότητα ξέρουμε για την αταφία και από την Αντιγόνη που οδήγησε ως και στην καταστροφή της Θήβας και στο χριστιανισμό θεωρείται μια έσχατη ποινή για κάποιον να διαχειριστεί ισορρός του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην ταφεί μέσα από το τελετουργικό
0: ναι,
1: που
0: τώρα
1: προβλέπει
0: το θέμα είναι. Ότι πέρα
1: η πεποίθηση
0: από...
1: του καθενός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ θα πω όμως ότι ο γιος ισχυρίζεται ότι το έκανε για να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη του πατέρα του. Και μάλιστα η πληροφορία είναι ότι ελάμβανε παρανόμως και τη σύνταξη της μητέρας του.
1: Ναι, που την έπαιρνε ο πατέρας του.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ προκύπτουν και διάφορα και ηθικά ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ο γιατρός
1: ναι, αυτό είναι το κυρίως θέμα. Που δείχνει όμως ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ναι. Η πρώτη εικόνα.
0: Η πρώτη εικόνα. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανή σημάδια από κακοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, όμως μπορεί, λέω εγώ τώρα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις να προκύψει κάτι άλλο.
1: Ναι, σε αυτό μάλιστα βοηθά η διατήρηση της ορού.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βοηθά η κατάψυξη σε αυτό. Και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, ότι θα βγει η άκρη.
0: Μακάρι, πάντως πραγματικά είναι μακάβριο όλο αυτό. Μακάβριο, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον πατέρα του, ένας γιος, σε ένα καταψύκτη για 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το χωρέσει ανθρώπινος νους.

0: θυμάμαι ότι πριν λίγη ώρα υπήρξε συνάντηση στο Μεγάρο Μαξίμου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με τον Πρωθυπουργό βέβαια Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια ήταν, το βασικό θέμα ήταν καινούρια ΔΕΘ το 2030. Και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης. Yeah. I'm making an offer. She can't refuse. Se sei solo, urla. Την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική σας τα είπαμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, απλώς τώρα πια οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν μετρούν τις πληγές τους. Και οι πληγές είναι βαθιές και σοβαρές. Αναμένουμε λοιπόν και τι θα αποφασιστεί σήμερα στη Διευπουργική. Οι άνθρωποι λένε ότι να γίνουν γρήγορα αυτοψίες και να δούμε τη, η κρατική στήριξη μέχρι πού θα φτάσει για να μήπως μπορέσουν και ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, γιατί αυτό είναι το βασικό, και τις περιουσίες τους. Πάντως υπάρχει και θυμός υπάρχει και δυσαρέσκεια υπάρχει και λογικό είναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν αυτό που είπε ο κ. Κατσαφάδος υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι θα αποζημιωθεί για το 100% κάποιος του σπιτιού που καταστράφηκε και όχι το 70, το 50, το 30, είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν συμβεί.
1: Ναι, και φυσικά προβλέπεται και η επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα και θα καταβληθούν και τα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυροπλήκτων.
0: Ναι, είναι αυτά τα πρώτα μέτρα. Το θέμα είναι να ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σήμερα. Λοιπόν, τώρα έχω ένα μήνυμα από την Ευγενία. Ρε Αμαλία, δηλαδή, ποιος είναι αυτός που αποφάσισε να ανοίξει η πλατφόρμα? Τώρα, όλα τα μηνύματα τα περισσότερα αναφέρονται στην πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους, που ανοίγει σήμερα στις 12. Και λέει η Ευγενία, ποιος αποφάσισε να ανοίξει την πλατφόρμα μέσα Αυγούστου? Δεν μπορείς να τα βγάλεις, να μας το εξηγήσει? Λοιπόν, ναι. Να προσπαθήσω, Ευγενία μου, να βγάλουμε κάποιον και αύριο να μας εξηγήσει. Θα συμφωνήσω, αν βρω. Δεν είναι, πάντα ξέρεις πως αγγίζεσαι, δεν έχεις καταπατική απάντηση. Οπότε να το προσπαθήσω. Έχεις όμως δίκιο, το είπα και εγώ. Έχεις δίκιο. Ο Γρηγόρης είπε βέβαια είναι το πρόγραμμα 26-27, αφορά και του χρόνου. Αυτό όμως δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε φέτος και να το χρησιμοποιήσουν δεν μπορούν.
1: Ναι, ή ακόμα πιο λογική λύση θα ήταν εφόσον καθυστέρησε προφανώς τη διαδικασία, γι' αυτό και ανακοινώθηκε τώρα, να ανακοινωνόταν μετά το Σεπτέμβρη ενδεχομένως ή τον Οκτώβρη, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα φαινόταν πιο λογικό δηλαδή.
0: Ναι. Ο Γιάννης από το Ήλιον αναρωτιέται αν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αν εξαγγείλει, είναι κοστολογημένα, ενώ τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό να θα ρωτήσουμε όταν έχουμε την κυρία Βούλτεψη, να μας το πει. Γιατί σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βούλτεψη και 11:35. Θα ρωτήσουμε, γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, η κοστολόγηση τώρα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αναπαράθεσης.
0: Είναι
1: η έννοια της κοστολόγησης.
0: Βέβαια. Των οικονομικών μέτρων που προτείνει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει το ταμείο, γιατί είναι κυβέρνηση, ξέρει πόσα έχει, τι έχει και τι περιθώρια έχει. Η αντιπολίτευση από την άλλη σου λέει ότι πώς δίνεις επιδόματα και όλα αυτά που δίνεις και τα μέτρα στήριξης, ή τα έχεις κοστολογήσει, γιατί επικρίνεις εμάς? Θα ρωτήσουμε την κυρία Βούλτεψη, Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Και λέει, εκεί που είπα ότι εγώ εργάζομαι όπως και ο Γρηγόρης και η Μαρία Χρυστοδούλου σε ιδιωτικό τομέα, λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας. Έχουν ιδιώτες. Οι διοικήσεις είναι ιδιώτες. Φυσικά. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα, σχολιάζει το θέμα με το ΦΠΑ. Και λέει, είστε άσχετοι με οικονομία. Εντάξει, αυτό το λες εσύ, Φόρτσα μου, Παοκάρα μου, είμαστε. Αν δεν περάσει η μείωση ΦΠΑ από τα καρτέλ, αυτό είναι καθαρά θέμα ελέγχου. Αν τώρα οι μικροί δεν περάσουν τη μείωση, δεν υπάρχει θέμα, γιατί αυτή έτσι κι αλλιώς θα πέσει πάλι μέσα στην αγορά. Γιατί όλοι οι μικροί είναι αυτομάτως οι καταναλωτές. Αυτή είναι η δική σου ανάγνωση, τη διάβασα. Μην μας λες όμως ότι είμαστε και άσχετοι από οικονομία.
1: Ναι,
0: δεν
1: γιατί
0: είμαστε.
1: Τελικά ποιο είναι το συμπέρασμά του?
0: Δεν
1: ότι θα περάσει.
0: Ναι, ναι. Ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα περάσει. Αυτό λέει. Είναι η άποψή του. Δεν μπορώ να με την πω, με η άποψή του. Ο Στάθης λέει, άνοιξαν τον τουρισμό για όλους Αύγουστο μήνα. Μα πόσο επιστήμονες. Τρολάρι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που αφορούν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αθανασία μου, για να βγάλω κάποιον για τουρισμό για όλους, πρέπει να θέλει να βγει. Έτσι, όπως βγάλαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον βγάλαμε, τον ακούσαμε, πρέπει να βγάλουμε και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά να βγάλουμε και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν σ' αρέσει από όλο αυτό? Να μας πει τι, γιατί άνοιξε πλευρών τον Αύγουστο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αφορά, δεν τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα τουρισμός για όλους.
1: Ναι, είναι από το Υπουργείο
0: Τουρισμού. Νομίζω. Άρα πρέπει να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Τουρισμού. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιον να μας πει 5 πράγματα για το πρόγραμμα.

0: Γιάννη, μου είπα εγώ ότι ζει μια οικογένεια τετραμελής με ένα τοστ. Ακούτε τι θέλετε, πραγματικά δηλαδή.
1: Είπα και τυρί και γαλοπούλα, νομίζω.
0: Ναι, είπα όμως και το. Είπα και απορριπαντικά κι άλλα. Λέω.
1: Τρόφιμα. Τρόφιμα και χημικά και
0: ανέφερα το τοστ γιατί ξέρω ότι όσοι έχουν παιδιά, επειδή και εγώ είχα παιδιά και έχω παιδί. Όταν ήταν επικοινωνία στο σχολείο ή οπουδήποτε, τι ήταν το πιο που έπαιρνε μαζί του. Δηλαδή, ακούω φίλους που λένε: έχουμε δύο αγόρια. Θέλουμε ένα μεγάλο ψωμί του τοστ ανά τρεις μέρες, μισό κιλό τυρί και μισό κιλό ότι είναι αναλλαντικό. Αυτό δεν είναι έξοδο. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι ζει με. Γιάννη, ακούσω τι θες. Με ένα τοστ. Τετραμελής οικογένεια, είπα αυτό το πράγμα. Και το μοσχάρι είναι το θέμα, και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι το θέμα, και τα απορριπαντικά είναι το θέμα, και τα μακαρόνια είναι το θέμα, και το ρύζι είναι το θέμα. Φυσικά. Το έφερα ως παράδειγμα για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Ότι μέσα σε όλα τα άλλα που θέλει, θέλει ένα μεγάλο ψωμί του τοστ ανά τρεις μέρες, ένα μεγάλο, όχι ένα τοστ, ένα μεγάλο ψωμί του τοστ, μισό κιλό τυρί για τοστ και μισό κιλό αλαντικό. Αυτό είπα. Ο Διονύσης έχει μια ερώτηση και λέει για τις καταστροφές από τις φωτιές θα αποζημιωθούν όλοι ή μόνο όσοι είχαν ασφαλίσει τα σπίτια τους σε ιδιωτικές εταιρείες.
1: Όχι, δεν προβλέπεται αυτό το πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θα αποζημιωθούν με βάση τα έντυπα με τα οποία καταχωρούν στο σύστημα την περιουσιακή τους κατάσταση.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Αν κάποιος έχει ασφαλίσει το σπίτι του, αυτά είναι τα μέτρα στήριξης στα κρατικά. Όσα ανακοινωθούν και όσα θα τρέξουν και αυτά που υπάρχουν. Αν ένας άνθρωπος, ένας ιδιοκτήτης έχει ασφαλίσει το σπίτι του και πυρκαγιά, τα χρήματα θα πάρει από την ασφαλιστική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Αυτό θέλω να πω στο Διονύση. Διονύση μου, όταν το έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, αποζημιώνεσαι αναλόγως με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να ξέρω καθένας τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάνει, από την ασφαλιστική εταιρεία. Πέρα από την κρατική στήριξη. Λοιπόν, ο Ευρύλοχος λέει: Αμαλία, καλημέρα. Πιστεύεις ειλικρινά ότι όσα είπε ο κ. Κατσαφάδος για να αποζημιώσει τον πληγέτη στο 100%? Σίγουρα θα πάρουν ότι πήραν και πληγέτες από το σεισμό στη Σάμο. Προς πληροφόρησή σου, ακόμα περιμένουν να λυπηθούν υποσχέσεις. Καλό πρόγραμμα, Ευρύλοχος. Ευρύλοχε, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα ήθελα να το πιστέψω, πραγματικά. Γιατί όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος κυβέρνησης και λέει: θα αποζημιωθούν στο 100%, τι να σου πω. Ναι, το ακούω αυτό που λες για τη Σάμο, το διαβάζω, δεν το γνωρίζω αλλά και το λες, φυσικά το πιστεύω. Πραγματικά δεν θα ήθελα να μην υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.

0: Γιάννη μου, δεν θα σχολιάσω τι λένε άλλοι. Εγώ λέω ότι δεν το πάω εγώ για το toast. Τώρα τι έχουν πει άλλοι, δεν θα το σχολιάσω. Δεν σχολιάζουμε. Αλλά ναι, ναι, Γεράσιμε, τις ακούει τις εκπομπές η κόρη μου, τις ακούει. Και ας την κόρη μου εκεί που κάθεται. Στέφανε, εμείς σας αγχώνουμε ή εσείς που λέτε πράγματα τα οποία δεν λέμε? Συγγνώμη κιόλας.
1: Ποιος αγχώθηκε?
0: Ότι αγχώνουμε, λέει, τις εκπομπές γιατί κατσάδια μα, ρίχνουμε κατσάδια στους ακροατές. Ρίχνουμε εμείς κατσάδια στους ακροατές? Συγγνώμη, αν εσύ σου πού για το παιδί σου δεν θα απαντήσεις? Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ, δεν θα απαντήσεις. Να λέμε, ναι, την κριτική τη δεχόμαστε. Να, τον Ευρύλογο το διάβασα. Λέει, δεν πιστεύει τον κύριο Κατσαφάδο, αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν το διάβασα. Τον Φόρτσα Πακάρα δεν τον διάβασα. Δεν δέχομαι, και νομίζω αυτό, τα μη κόσμια μηνύματα και όταν ανακατεύονται και οικογένειες. Άφησε τις οικογένειες έξω, δεν σας φταίνε τίποτα. Το λέω. Ο Γιώργος λέει εταιρείες να ξεπληρώσουν όλα τα συμβόλαια. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον αναφέρεται στις ασφαλίσεις των κατοικιών.
1: Ναι, σε αυτό θα αναφέρεται ότι μάλλον
0: ναι,
1: θα
0: δεν το ξέρω, Γιώργο,
1: μεγάλο ποσό για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όταν κάποιος έχει ασφαλίσει ή κάποιοι τα κινητά τους, έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να τα δώσουν. Οι ασφαλιστικές έχουν και ασφάλιση κινδύνου. Δηλαδή, έτσι, θέλω να πω, όσο και να το πόσο πρέπει να τα δώσουν, εφόσον έχει ασφαλιστικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αυτό προβλέπει.
0: Φυσικά αυτό προβλέπει.
1: Και εξάλλου οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτονται συνολικά από έναν ευρύτερο οργανισμό ασφαλιστικό που καλύπτει τη μία εταιρεία την άλλη.
0: Η εποπτεία είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν σου πάνε ένα τζάμι στο αυτοκίνητο ή σου κλέβουν το αυτοκίνητο, αλλά έχει κάνει ασφάλεια κλοπής, το παίρνει το ποσό. Σε αποζημιώνει η εταιρεία. Το θέμα είναι τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει. Για τις φυσικές καταστροφές είναι ξεκάθαρο. Είναι. Πρέπει να έχει ασφαλίσει και για τα τρία, για τρία καιρικά φαινόμενα ακραία, πλημμύρα, φωτιά, πυρκαγιά, οπότε φωτιά και σεισμό. Οπότε παίρνει το ποσό που έχει ασφαλίσει, για το οποίο έχει ασφαλίσει το σπίτι σου για τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές. Δεν μπορούν να το αποφύγουν οι ασφαλιστικές αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο.

0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, διαφωνώ πάρα πολύ με την τοποθέτηση του Γρηγόρη για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ότι δεν θα περάσει. Εγώ είπα ότι πέρασε στην Κύπρο αυτό. Στην Ισπανία όχι πάρα πολύ, αλλά στην Κύπρο πέρασε. Και οι τιμές αναφέρονται και στην Κύπρο πάρα πολλοί ακροατές, λέγοντας ότι και οι τιμές των καυσίμων είναι φθηνότερες σε σχέση με την Ελλάδα και έχουν δίκιο. Γιατί χθες το είδαμε, το τσεκάραμε, αλλά έχουν δίκιο οι ακροατές. Και την ίδια στιγμή σου λέει ότι πώς στην Κύπρο που μειώθηκε το ΦΠΑ σε βασικά η διατροφή πέρασε.
1: Ναι, αναφέρθηκα όμως στο πόσο μεγάλη είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ναι, αυτό μπορεί να έχει νόημα αν κάτι πήγαινε από 2 στο 3 και υπήρχε ένας στόχος να κρατηθεί χαμηλά. Εδώ έχουμε θηριώδεις αυξήσεις, οπότε έχει ξεφύγει η κατάσταση και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μικρή μείωση η οποία μπορεί να μην καλύπτει την απώλεια των εσόδων με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε ως σύνολο, συνολικά. Ναι. Δηλαδή,
0: εγώ ξαναλέω
1: αυτό,
0: ότι δεν το έχουμε κάνει.
1: Φαίνεται.
0: Ξαναλέω λοιπόν ότι πρώτον, δεν έχουμε κάνει, η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση δεν προσπάθησε να μειώσει το ΦΠΑ σοβαρά και να κάνει ελέγχους για να δει αν περάσει η μείωση. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί για να πεις ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω γιατί ξέρω ότι θα αποτύχει, πρέπει να το κάνεις για να δεις αν αποτύχει. Επίσης, σε κάποιες χώρες απέτυχε, σε κάποιες χώρες απέδωσε. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι της επιτυχίας της αποτυχίας, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή λέμε για τρόφιμα, τα προηγούμενα διετία είχαμε ηρεμήσει λίγο με το ελαιόλαδο. Με τις τιμές του ελαιολάδου. Θυμάστε που είχαν εκτοξευθεί πριν 3-4-5 χρόνια, πήγαινα στο Θεό. Πάλι θα βρεθούμε αντιμέτωποι από Σεπτέμβριο με το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ελαιολάδου και σημαντικά, γιατί σύμφωνα με τη Διεθνή Μέση Ενημέρωσης, η κλιματική αλλαγή, οι έντονοι καύσονες και οι πλημμύρες κτλ. Έχουν καταστρέψει τους ελαιώνες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Και αυτό φυσικά μειώνει την παραγωγή ελαιολάδου και άρα αναμένονται αυξημένες τιμές. Θυμάστε που λέγαμε ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή ήταν πανάκριβο το ελαιόλαδο τότε, παίρνανε και αυτά τα ειδικά μπουκαλάκια που ψεκάζεις για να μην σπαταλάς προϊόν, να μην αναβάζεις λίγο. Πάλι λοιπόν, ο Guardian νομίζω χθες είχε ολόκληρο άρθρο, νομίζω αν θυμάμαι καλά, μεγάλο άρθρο για το ελαιόλαδο, αναφερόμενος και στην Ελλάδα και στις καταστροφές των ελαιόδεντρων, αλλά και λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και Ισπανία, Πορτογαλία, έχουν υποστεί πλήγμα τα ελαιόδεντρα και ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη και αναμένονται αυξήσεις στις τιμές. Το ελαιόλαδο για την Ελλάδα είναι ένα βασικό προϊόν στην καθημερινή διατροφή. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Άρα είναι κακή ιονή για τη χρονιά φέτος για το λάδι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή και αυξημένες τιμές.
1: Και γράφει εδώ ο φίλος Φόρσα Παουκάρη, η Ισπανία έχει ΦΠΑ 4%, το πήγαν στο 0 και το τον επανέφεραν στο 4, ούτε 13%, ούτε 24% όπως εδώ, αλλά όπως και να έχει, το προσπάθησαν.
0: Βλέπεις ότι υπάρχουν και ακρότησεις που σου λένε για άλλες χώρες. Σου λέει ναι, okay, εκεί πώς το κάνανε. Ή εκεί, ναι, από 0 το πήγαν εκεί, δεν το έχουν στο 24. Χθες βγάλαμε τον κύριο Δεβερώνη, τον πρόεδρο εστιατορίων Αττικής. Το είπα αυτό. Ότι το ΦΠΑ στο 24% τους έχει πλήξει. Θα πω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το θέμα είναι αν τα μέτρα που λαμβάνεις για την ακρίβεια είναι αποτελεσματικά.
1: Ναι, και αν έχεις το μηχανισμό να ελέγξεις
0: την
1: υλοποίησή
0: τους. Πρέπει να έχεις, Γρηγόρη μου, τι να πω τώρα, πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι δεν το καταφέρνουμε πολύ καλά.
0: Αλλά
1: δεν
0: το καταφέρνει, γιατί... δικό μας, όχι εμείς.
1: Ναι,
0: οι κυβερνώντες.
1: Ναι, γιατί αυτό,
0: δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Αυτό δείχνει και η διατήρηση και τη τεκμαρτή φορολόγηση που λέγαμε χθες.
0: Ναι, αυτό δείχνει πάρα πολύ.
1: Τεκμαρτή φορολόγηση σημαίνει ότι δεν μπορώ να ελέγξω και άρα βάζω έναν οριζόντιο φόρο.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, επειδή στη φοροδιαφυγή έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και σωστά βήματα και έχουν αποδώσει κάποια μέτρα, και αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Αυτό έχει αποδώσει πρακτικά.
0: Η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή για την οικονομία. Είναι λογικό. Και έχουν οι ΑΔΕ, έχει κάνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Εγώ, όταν είναι κάτι να το πω, θα το πω. Έχει κάνει. Τώρα, το οριζόντιο μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης είναι άδικο. Το οριζόντιο μέτρο. Έτσι. Άρα, υπό προϋποθέσεις και με κατηγορίες, και άλλο, πάμε οριζόντια, τα βγάζεις. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, αλλά κάπως πρέπει να καταπολεμηθεί. Ξαναλέω, εγώ είμαι κατά του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης οριζοντίος. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί και η φοροδιαφυγή. Μην μου πεις τώρα ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε φοροδιαφυγή. Από όταν θυμόμαι,
1: ναι,
0: τον εαυτό μου.
1: Ναι, πρέπει να εντοπιστεί λοιπόν. Να εντοπιστεί,
0: ναι,
1: και να,
0: ναι,
1: αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, αυτό με ποιο τρόπο θεωρείς εσύ ότι θα μπορούσε να γίνει?
1: Εντάξει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος πώς θα γίνει αυτό. Μέσα από τις διασταυρώσεις, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Ναι. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, έτσι ναι. γίνεται.
0: Ο Παναγιώτης τώρα που μας ακούει στο Μόναχο λέει: πιθανόν οι Κύπροι δεν φοροδιαφεύγουν και κυκλοφορεί μαύρο χρήμα 50 δις και ούτε έχει τα λειτουργικά έξοδα της Ελλάδας, άμυνα, νησιά κλπ. Τι συγκρίνουμε. Μια άλλη άποψη του Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win & More Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε και μαζί σας και έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνει.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
9: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
10: Μάμα μία!
9: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
11: που θες να τη διαδώσεις.
12: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
13: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
13: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
13: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Ναι, είμαστε τριωροί μέχρι τη μία. Απέναντί μου η Μαρία Χριστοδούλου στα πλήκτρα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα για το ΦΠΑ. Ο φίλος μας ο Πάνος λέει: δεν χρειάζονται πολλές συζητήσεις. Το ΦΠΑ 24% είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το ΦΠΑ φτωχαίνει αυτούς που δεν έχουν χρήματα. Προσωπικά πιστεύω οποιοδήποτε φόρος εσόδων εισοδήματος άνω του 15% είναι άδικος, άρα παράνομος. Δεν πάνε να τον έχουν ψηφίσει 300-200 εκατομμύρια βουλευτές. Λοιπόν, λέει επίσης ότι η φοροδιαφυγή είναι άμεση συνέπεια της υπερβολικής φορολογίας. Δευτερευόντως της γραφειοκρατίας και τιμωρησίας και τριτευόντως της ανικανότητας παροχής τυπικών υπηρεσιών του κράτους, λέει ο Πάνος.

0: φίλος μας ο Γιώργος λέει ότι όταν ένας εργαζόμενος πληρώνει φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 22% ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει ιατρική κάλυψη, ούτε να γνωρίζει αν θα πάρει σύνταξη. Υποχρεωτικά ΦΠΑ με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλιώς πρόστιμο 22%, ένφια, τέλος ακίνητης περιουσίας, δημοτικούς φόρους, τέλη σύνδεσης κινητής, τέλη κυκλοφορίας. Λέει, εντάξει. Απαριθμεί όλους τους φόρους, οφείλουμε. Ο Γιώργος λέει: η φοροδιαφυγή περισσότερο μοιάζει με οικονομική επιβίωση. Αυτή είναι η άποψη του Γιώργου. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, ότι δεν μπορούμε όλοι να φοροδιαφύγουμε, γιατί όσοι είμαστε μισθωτοί, τα χρήματά μας όλα είναι. Φορολογούνται. Δεν μπορείς να αποκρύψεις κάτι. Η φοροδιαφυγή γίνεται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να φοροδιαφύγει κάποιος που έχει ένα και δύο δουλειές που είναι μισθωτός. Μπορεί.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είσαι ταξιούχος και μισθωτός.
1: Ναι, και σε αυτό προφανώς λειτουργεί κοινωνική μηχανική. Δηλαδή, αναλόγως με το που βρίσκεται ο καθένας, επικροτεί τέτοια μέτρα, όπως είτε η φορολόγηση, ή το αντίθετο. Ή το αντίθετο, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, κάνει άλλες σκέψεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι, δηλαδή όλοι οι οικοδόμοι σε οποιοδήποτε κομμάτι της οικοδομικής δραστηριότητας ασχολούνται που φοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι, λίγοι, που κόβουν και αποδείξεις. Έτσι, γιατί ξέρουμε ποια επαγγέλματα φοροδιαφεύγουν. Οι γιατροί, το έχω ακούσει αυτό. Και οι γιατροί έχω ακούσει ότι φοροδιαφεύγουν. Δεν κόβουν απόδειξη. Πάντα. Τις περισσότερες φορές. Δεν είναι όλοι όμως,
1: ναι,
0: αλλά σε συγκεκριμένα.
1: Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο μέτρο.
0: Συνεργεία αυτοκινήτων, λέω, με βάση τον κατάλογο της ΑΔΕ, ναι. Άρα, τι σου λένε, ότι υπάρχουν και εμείς οι οποίοι δηλώνουμε κανονικά τα χρήματά μας γιατί να έχουμε οριζόντια.
1: Ναι, σκέψου λοιπόν για τους γιατρούς, παράδειγμα, να έμπαινε ένας φόρος οριζόντιος και να έλεγε ότι εφόσον ορισμένοι γιατροί δεν κόβουν αποδείξεις ή παίρνουν φακελάκι οτιδήποτε, να βάλουμε ένα οριζόντιο φόρο στους γιατρούς,
0: ναι,
1: επιπλέον, επειδή δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι η λογική.
0: Ναι. Πάντως λέει ο Κώστας, μια χαρά μπορεί, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Εγώ έχω χάσει προσωπικό γιατί μου ζητούσε το βασικό και τα υπόλοιπα μαύρα για να μην χάσει επιδόματα, κατασκηνώσεις κλπ. Ναι, Κώστα μου, το ακούω και αυτό. Το ακούω. Υπάρχουν κάποιοι και εργαζόμενοι που δεν θέλουν όλα τα χρήματά τους να φαίνονται. Αλλά δεν είναι ελάχιστοι, δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δηλαδή θεωρείς ότι και τον εργοδότη τον συμφέρει να δίνει μαύρα χρήματα, αυτά δικαιολογεί. Τα βάζει στα έξοδα του, δηλαδή το συμφέρει. Δεν νομίζω πια ότι συμφέρει και τις επιχειρήσεις να δίνουν μαύρα χρήματα. Τώρα μου λες για κάτι συγκεκριμένο. Δεν το γνωρίζω.

0: Να διαβάσουμε και τον φίλο Ηλία από το Πόρτο Ράφτη. Λέει να προσθέσει μία παράμετρο, αν μπορεί, ως οικονομολόγος.
1: Βεβαίως.
0: Θυμηθείτε, λέει, τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Έγινε όταν τα επίπεδα ήταν περίπου στα 2,5 με 2,80 σε κάποιες αλυσίδες ακριβότερες. Ήδη οι αλυσίδες σήμερα είναι στο 3 με 3,30. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένας από τους πυλώνες της ακρίβειας είναι και η συμπεριφορά όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα προσφοράς ζήτησης. Τομέα στον οποίο παίρνουμε κακό βαθμό. Το να μην επιδιώξει γρήγορο και εύκολο κέρδος κάποιος έχει να κάνει και με την ενσυνείδηση του καθενός. Δεν παρανομεί πουλώντας ακριβά σε μια ελεύθερη αγορά. Απλά συμπεριφέρεται ανήθικα, με εξαίρεση πρακτικές καρτέλ κτλ. Είναι μη ελέγξιμο.
1: Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει και ο μισθωτός συμβάλλει όταν πληρώνει τον φοροδιαφεύγοντα χωρίς απόδειξη. Τώρα, εντάξει. Τώρα και εγώ το έχω κάνει, άρα τι να σου πω. Τώρα, Παναγιώτη, μπορεί να έχεις και δίκιο. Πάμε όμως, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βούλτεψη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από. Είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής τον κύριο Τσουκαλά. Ο οποίος έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Και λέει ότι δεν έχετε κάνει τα πετούμενα, αυτά που θα έπρεπε στο κομμάτι της πρόληψης. Και ότι γενικότερα αυτό το μείγμα και αυτός ο σχεδιασμός εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένος.
2: Τι να σας πω, προφανώς ο κύριος Τσουκαλάς δεν έχει καταλάβει ότι σε μία εβδομάδα είχαμε 250 πυρκαγιές συγχρόνως. Προφανώς φαντάζεται ότι ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπανία, ούτε οι άλλες χώρες έχουν κάνει την απαραίτητη πρόληψη. Τι να πω, ούτε ο Καναδάς που είναι η πατρίδα των Καναδέρ, ούτε η Αμερική που οι φωτιές περικύκλωσαν την Ουάσιγκτον, ούτε, καλά δεν λέω, Τουρκία, την νησί Αλγερία, λέω Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, τι να πω, δεν ξέρω, η Γρυλανδία, αρκτικό νησί που έχει πυρκαγιές, έχουν παρουσιαστεί πυρκαγιές στη Σιβηρία. Άρα προφανώς θεωρεί ο κύριος Τσουκαλάς, κοιτάξτε.
0: Άρα πάμε καλά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, εφόσον αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο σε όλο τον κόσμο.
2: Ακούστε,
0: ζούμε κι εμείς μέσα σε αυτό.
2: Ακούστε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις αντιπολίτευση λαμβάνεις υπόψη αυτά τα στοιχεία. Ώστε να μην λες ότι η κυβέρνηση η οποία κατάφερε για πρώτη φορά να κάνει αυτά τα χρόνια απεγκλωβισμούς, να μην έχει νεκρούς. Να μην έχει
1: ανθρώπους.
2: Μισό λεπτό. Να μην έχει ανθρώπους που κολυμπάνε στα λιμάνια και δεν πάει ποτέ το λιμενικό. Βελτιώσεις έχουν γίνει και βελτιώσεις χρειάζονται πάντοτε. Όμως και πρόληψη έχει γίνει. Δηλαδή έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες, οι συσκέψεις, οι επαφές με τους δημάρχους, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων.
1: Άρα γιατί καίγεται η Δυτική Αττική, κυρία Βούλτεψη, πέντε μέρες η φωτιά?
2: Γιατί, όπως σας είπα, καίγεται. Οι φωτιές αυτές είναι εντελώς παράδοξες. Είναι κάτι των τελευταίων χρόνων, εντελώς καινούριο. Ξεσπάει εδώ, ξεσπάει εκεί, γίνονται κυκλωτικές. Είναι απόδειξη το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε νεκρούς πυροσβέστες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μόνο είχαν 130 βαριά τραυματίες, Γαλλία, Ισπανία, 5 νεκρούς. Γιατί ακριβώς είναι πολύ απρόβλεπτο όταν έχεις 10 και 11 μποφόρ. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή κάνεις την πρόληψη. Πάει ο τρελός, δεν ξέρω τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρελή. Στην Κεφαλονιά με ένα δαυλό και βάζει φωτιά. Εντάξει. Είναι εκεί βουνά, είναι αυτά, φυσάνε οι αέριδες, πάει τη μέρα που είναι οι αέριδες. Πάει ο άλλος στο Ρέθυμνο, με τον πετώνει τη βενζίνη, βάζει φωτιά. Δεν έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Εγώ τα ακούω όλα αυτά, αλλά στο κομμάτι της πρόληψης δεν θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναδείτε αυτό το κομμάτι? Ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στο κομμάτι της πρόληψης?
2: Σίγουρα. Ακούστε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγινε, ότι έγιναν όλα τέλεια, προφανώς, αλλά δεν είμαι και εγώ εκείνη που θα κρίνω. Εγώ ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος, ως πολίτης βλέπω ότι όταν έχεις διασπορά δυνάμεων σε 250 συγχρόνως μέτωπα είναι πάρα πολύ δύσκολο όση πρόληψη και να κάνεις. Τι θα πει πρόληψη, τι λέει γενικά? Πρόληψη είναι η ενημέρωση του πληθυσμού, η ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δείτε για παράδειγμα, ας πούμε, γιατί είναι και οι Δήμοι στη μέση, ότι έχουμε στο νότιο τομέα τον ΣΠΑΗ, όπου είναι, και χτυπάω και 100 ξύλα τώρα που το λέω και το ξαναλέω, 13 δήμοι που έχουν ενωθεί και έχουν πάρει drones γιατί έχουν δοθεί χρήματα και για την πρόληψη.
0: Στο κομμάτι των αντιπυρικών ζωνών, για παράδειγμα, γιατί
2: εντάξει,
0: είδαμε πάλι να ανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
2: Δεν είμαι ειδική εγώ για τις αντιπυρικές ζώνες και δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Πάντως ο κόσμος, να ξέρετε, και οι ακροατές μας βγάζουν μια αγανάκτηση ότι κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές καίγονται, αμφισβητούν, αυτά που είπε ο κ. Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιωθούν στο 100% και δεν το πιστεύουν.
2: Όχι, κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν. Αλλιώς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα είχαμε πάντοτε κυβερνήσεις που προσφέρουν μια σταθερότητα. Δεν θα είχαμε τον καθένα να λέει πότε για τα εμβόλια και πότε για τις άλλες συνωμοσιολογίες. Προφανώς, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος, μία μερίδα του σίγουρα, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και που έζησαν αυτή την τρομερή αγωνία. Πολύ μας λίγο πολύ την έχουμε ζήσει σε όλα αυτά τα χρόνια, είτε κοντά στο σπίτι μας, είτε κοντά σε ένα εξοχικό κτλ. Έχει τα δίκια του. Εκείνη την ώρα είσαι σε πανικό. Τα αεροπλάνα με αυτόν τον αέρα δεν μπορούν να πετάξουν. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο για αεροπλάνα, είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο νομίζω στον Καναδά και στην Αμερική, που να μπορούν να πετούν στους αέριδες ή στις νύχτες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση λοιπόν έχει κάνει κάποια πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ο χθρός του καλού, είναι το καλύτερο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το είπα αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί και εκεί ο κ. Τσουκαλάς έκανε κριτική, λέγοντας ότι όλα τα μέτρα έχετε λάβει είναι αναποτελεσματικά, δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Δηλαδή να μειωθούν οι τιμές και ο κόσμος να ελαφρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέποντας και τα μηνύματα των ακροατών, οι περισσότεροι λένε, και ο κ. Τσουκαλάς είπε, ότι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φορού στα καύσιμα, είδαμε και την έρευνα της ΠΑΛΣ για τη λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το 83% λέει ότι πρέπει να μειωθούν και ο ΦΠΑ στα είδη διατροφής και οι φόροι στα καύσιμα. Ναι. Γιατί δεν το κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
2: Γιατί είναι 3,5 δις ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Αν ο κύριος Τσουκαλάς...
1: Τι εννοείται, είναι 3,5 δις που μπαίνουν στα ταμεία?
2: Βέβαια, φυσικά. Εννοείται. Μα όλες οι χώρες που το έκαναν αυτό, τελικά το κάνανε για πολύ μικρό διάστημα και η Ισπανία και όλοι, και επαναφέρανε τους προηγούμενους ΦΠΑ και τον προηγούμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί αν ο κύριος Τσουκαλάς έχει ανακαλύψει έναν τρόπο, αλλά δεν μας λένε τον τρόπο. Δεν μας λένε τον κοστολογημένο τρόπο. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Ποιος έχει όρεξη να υπάρχει ακρίβεια και ο κόσμος να δυσφορεί και να δυσανασχετεί? Ξέρετε καμία τέτοια κυβέρνηση?
1: Πάντως είστε από την κυβέρνηση και εσείς είστε στέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης, λένε ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει τον καταναλωτή.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Δεν περνάει.
1: Άλλο είναι ότι είναι 3,5 δις.
2: Δεν περνάει στον καταναλωτή.
1: Πώς περνάει στην Κύπρο, ρωτάνε οι ακροατές εδώ.
2: Δεν περνάει. Ακούστε τι περνάει. Περνάει στο συγκεκριμένο, γιατί μας λένε για κάποια συγκεκριμένα 5 βασικά είδη, εντάξει. Περνάει στο συγκεκριμένο. Αυτό έγινε στην Ισπανία. Τώρα μην μου κάνετε σύγκριση με τον πληθυσμό της Κύπρου, ούτε με την οικονομία της Κύπρου. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για την Κύπρο, δεν μιλάω.
0: Γιατί?
2: Έτσι, γιατί δεν μιλάω. Είναι εθνικά θέματα και δεν μιλάω. Δεν έχουμε το ίδιο είδος οικονομίας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι στην Ισπανία, παίρνω εγώ μια άλλη χώρα, την Ισπανία, το κάνανε, πέρασε στα συγκεκριμένα είδη πράγματι, έβγαιναν οι άνθρωποι έξω και λέγανε, βρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί εγώ πλήρωσα τα ίδια και περισσότερα? Και ανακαλύψανε ότι αύξαναν τις τιμές στα άλλα προϊόντα για να καλύψουν τη χασούρα. Όμως δεν ζει ο άνθρωπος μόνο, και δεν είχαν μέσα το κρέας και το ψάρι, έτσι, τα οποία εντάξει προφανώς...
1: Ναι, αλλά σου λέει η Ισπανία μετά επανέφερε το ΦΠΑ, αλλά όχι στα υψηλότερα επίπεδα που το έχουμε εμείς.
2: Η Ισπανία δεν είχε ποτέ τέτοιο υψηλό επίπεδο. Η Ισπανία παίρνει αέριο από την Αλγερία. Όταν θα γίνονται συγκρίσιμοι με χώρες, επειδή εγώ είμαι εξωτερικά τζου, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην κάθε χώρα. Όλες οι χώρες έχουν την ακρίβειά τους σε διάφορα επίπεδα. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή, πάλι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, γίνεται τεράστιο θέμα για το θέμα της στέγασης, όπου έχουν γίνει αυξήσεις φοβέρες. Θέλω να γράψω ένα κομμάτι και σε αυτό. Άρα λοιπόν αυτά τα αποσπασματικά, από μια αντιπολίτευση η οποία πρέπει να φέρει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να μας δείξει με ποιο τρόπο, προφανώς η Κούβα τώρα περνάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη τώρα χώρα, η Βόρεια Κορέα μόνο, με ποιο τρόπο όταν θα μειωθεί η τιμή σε ένα από τα πέντε βασικά είδη, που δεν είναι τα μόνα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν θα αυξηθεί σε ένα άλλο βασικό είδος, γιατί πρέπει να πάρουμε και σαπούνι, πρέπει να πάρουμε και είδη υγιεινής. Είναι πολλά αυτά τα οποία προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ. Πώς θα γίνει αυτό σε μια άλλη κατάσταση? Επίσης, ο κύριος Τσουκαλάς θεωρεί ότι όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε τρεις πολέμους και ανοιγοκλίνουν, μάλλον δεν άνοιξαν ποτέ τα στενά του Ορμούς και τώρα κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα, ότι η ενέργεια δεν έχει πάθει, δεν έχει δοκιμαστεί όλος ο πλανήτης από αυτό που συμβαίνει. Φαντάζεστε ότι θα είναι αυτό σε ένα γαλατικό χωριό, θα κυβερνάει με τα ιδεολογήματά του. Αυτό δεν το πιστεύει, καταρχήν να σας πω κάτι, αυτό δεν το πιστεύει και ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος λέει ότι πράγματι ταλαιπωρούμε, βασανίζομαι, όλοι μας πάμε και τα βλέπουμε αυτά. Δεν είμαστε, έχουμε γονείς συνταξιούχους, έχουμε παιδιά που παίρνουν βασικούς μισθούς ή τρέχουν για να βγάλουν το μεροκάματο. Δεν είμαστε αλλού, δεν ζούμε αλλού. Όμως πρέπει να μας πει ποιο είναι το μαγικό ραβδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο δεν το λέει αυτό, αλλά βλέπω ότι και ο κόσμος δεν τον πιστεύει, και το Πασόκ και τον κύριο Τσουκαλά. Γιατί αν ήταν θα έλεγε, έλα παιδί μου, έλα σώσε μας, πάρε ένα 20%. Και ο κόσμος δεν πιστεύει ότι μπορούν να το λύσουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει κάτι πιο βαρύ από αυτό το οποίο περιγράφει. Θα μου πείτε αντιπολίτευση είναι, εντάξει, αλλά λίγο τώρα βλέπω και τις άλλες αντιπολιτεύσεις. Δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς συνθήκες.
1: Μάλιστα, κυρία Βούλτεψη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ήδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέχουμε στον Real FM 97 και 8, η ώρα είναι 11 και 53 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Πολλά μηνύματα για το ΦΠΑ στην Ισπανία.

πάλι διάστημα, τότε θα έχουμε μια σταθεροποίηση και μικρές μειώσεις στη τιμή στην Αγγλία. Να το δούμε αυτό, γιατί ποτέ, μα ποτέ, η μείωση στις διεθνείς αγορές των τιμών του πετρελαίου δεν συμβαδίζει με τιμές μειώσεις στις τιμές της Αγγλίας, για λόγους που εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πραγματικά, και ότι στα νησιά οι τιμές πάντα την εποχή είναι ακριβές, τώρα είναι ακριβότερος γιατί έχουν ανέβει διεθνώς τα καύσιμα. Και μίλησε και εκείνη για μείωση και το υπερασπίστηκε το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το λένε πάρα πολύ, το είδαμε στην έρευνα που πραγματοποίησε η ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το 83% είναι υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι με τα μέτρα που λαμβάνει την επιδότηση στο ντίζελ και στην βενζίνη κτλ., ότι είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με το να μειώσει ΦΠΑ. Η κυρία Βούλτεψη είπε, στον κύριο Τσουκαλά μάλιστα απάντησε, πού θα βρει ο κύριος Τσουκαλά στα 3,5 δις. Τα ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Η αντιπολίτευση επιμένει, εν γέννη η αντιπολίτευση επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα.

0: Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα μηνύματα θετικά και για τον Ιούλιο όσον αφορά τον τουρισμό, κυρίως από την επιβατική κίνηση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Διακινήθηκαν, λέει, τον Ιούλιο 3,93 εκατομμύρια επιβάτες. 3,93 εκατομμύρια επιβάτες μόνο τον Ιούλιο. Λοιπόν, φυσικά κατέγραψε άνοδο, λέει, η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερόπλη Μένα Αθηνών το μήνα Ιούλιο. 4,7% η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έχουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τουρίστες. Το θέμα είναι να ξοδεύουν περισσότερα ή λιγότερα. Γιατί και στα ρεπορτάζ των καναλιών που ακούω των τελευταίων ειδήσεων λένε ότι ναι, έχουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά ξοδεύουν λιγότερα. Το ακούσαμε και τον κύριο Δαβερόνη. Το ακούσαμε και τον κύριο Κουγιουμτζή. Εμπόριο. Αθήνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μάλλον ο υψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και αφορά και άλλες χώρες, έρχονται μεν, αλλά ξοδεύουν λιγότερα.
1: Ο σύνολο πάντως τα τουριστικά έσοδα είναι και αυτά αυξημένα.
0: Θα τα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Ναι, στο τέλος της χρονιάς, αν είναι μια ακόμα χρονιά πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι όμως να είναι καλή και για τους τζίρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν τουρισμό. Άκουσε τι είπε ο κ. Δαβερόνη χθε, ότι στην εστίαση η τζίρη είναι μειωμένη. Όπως και στο εμπόριο. Το είπε ο κ. Κουμουνδία, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ότι και εκεί είναι μειωμένη. Και οι εκπτώσεις δεν πήγαν καλά. Άρα είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και άλλων πολιτών άλλων χωρών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή και οι Γερμανοί που έρχονται και οι Γάλλοι που έρχονται, οι Άγγλοι, δεν έλεγαν αυτά που χαλούσαν. Τώρα δεν μιλάω για Αμερικανούς, έτσι. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά και στην Αμερική υπάρχει θέμα πια. Είναι πολύ αυξημένη η βενζίνη, έχουν υψηλό πληθωρισμό. Άρα, το τι συμβαίνει, αυτά που συμβαίνουν στον προσωπικό κόλπο και έχουν φέρει μια αναστάτωση και σημαντική στην ενεργειακή αγορά, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή.
1: Στην οποία ζούμε εμείς.
0: Ναι, και πια ο πληθωρισμός επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προστίθονται οι αυξήσεις στα ίδια ακριβά προϊόντα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα. Είναι αυτό που λένε οι συνταξιούχοι που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και καλώς μας τα στέλνουν, ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό σου λένε. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα από

0: 28 ευρώ για τίνο σε 2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

καλημέρα και καλό μεσημεράκι σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Λατό 103,3 και απόψε Τετάρτη 5 Αυγούστου. Πολύ πολύ όμορφα νέα σας έχω, γιατί έχω έναν πολύ πολύ ξεχωριστό καλεσμένο. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο, τώρα δεν σας λέω. Πέρα από ότι είμαστε και σήμερα στον Λατό 103,3, στην καρδιά του Αγίου Νικολάου, στην καρδιά του Νομολασθίου, και έχουμε σκοπό να σας τρελάνουμε, γιατί θέλουμε εντσάλα.

με αυτά και με αυτά, 9 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Λατό 103,3. Με πολύ πολύ καλή παρέμβαση. Ζαχαροπλαστεία φλουρές. Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βαρενιά Ιρασίτα. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκη Σάγγελα. Εστιατόριο Μεσεφέλο. www.shopaholics.gr. Θερμοκήπια Κρήτη Σαρικλάκη. Βέβαια το πυρωμένο τσικάλι που σήμερα κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, για την Τετάρτη 5 Αυγούστου, χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι, χοιρινό στο φούρνο, φασολάκια γιαχνί, μάμπα ειλπιν, μπιφτέκι, μακαρόνια με χωριάτικη σάλτσα, ρεβίθια με μελιτζάνα στο φούρνο, βραστά λαχανικά, ρύζι πιλάφι και πατάτες τηγανικά.

0: Λοιπόν, και όσο η Λένα ζευγαρά μας μιλάει,
1: όλα τα χρώματα μαζί.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι τουρισμός για όλους. Άνοιξε πλατφόρμα. Ποια αφήνει, υποβάλλουν σήμερα αίτηση. Άνοιξε λοιπόν στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα των vouchergov.gr για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026, που δίνει επιδότηση έως και 600 ευρώ για διακοπές ανά την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα άφημοι που τελειώνουν σε μισό, θα σου πω τώρα, περίμενε, γιατί το χάσω.
2: Εκείνα που τα ήθελα πολύ, ποτέ δεν ήρθε.
0: Λοιπόν, για άφημοι που λήγουν σε 1 και 2 μπορούν να κάνουν σήμερα 5 Αυγούστου που είναι η έναρξη, και η λήξη είναι η για άφημοι που λήγουν 3 και 4 είναι η δεύτερη μέρα, για άφημοι που λήγουν 5 και 6 είναι η τρίτη μέρα, για άφημοι που λήγουν 7 και 8 είναι η τέταρτη μέρα, για άφημοι που λήγουν σε 9 και 0 είναι η πέμπτη μέρα. Από την έκτη μέρα, δηλαδή από τις 10 Αυγούστου έως και τις 21 Αυγούστου, που είναι η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων για άφημοι, υποβάλλουν όλα τα άφημοι. Οπότε, ξέρετε τι να κάνετε. Τουρισμός για όλους.

Ευαγγελία μας τραγουδά το ένα νερό. Ευαγγελία. Ένα νερό. Ένα νερό. Πάμε κι εμείς να πιούμε ένα ποτήρι νερό και ερχόμαστε. Και σε περίπτωση που είστε στο σπίτι σας ή έχετε δίπλα σας στο αυτοκίνητο ή στο γραφείο νεράκι, δεν δώστε τον οργανισμό.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

λέει ένα ζευγαρά, μιλάει για το κάρμα. Την απόλυτη δικαίωση. Και κάπου εδώ λοιπόν φτάνει σιγά σιγά η ώρα να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγα λεπτά κοντά μου θα έχω έναν πολύ πολύ αγαπημένο φίλο που σήμερα έχει σκοπό να σας μοιήσει σε έναν μαγικό κόσμο. Περισσότερα σε πάρα πολύ λίγο, γιατί ο μαγικός κόσμος, να ξέρετε, είναι ο κόσμος της μουσικής.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του

Sea of Sounds. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: όνομα έχει συνδεθεί με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες και με το ωραιότερο είδος μουσικής. Κάθε χορδή στην κιθάρα του, σε κάθε άγγιγμά της παίζει μία ιστορία. Μία ιστορία με τραγούδια, μία ιστορία που είτε είσαι θεατής, είτε ακόμα και στο άκουσμά της, ταξιδεύεις σε ένα μικρό κόσμο που δημιουργεί ο ίδιος. Και μάλιστα, σε ταξιδεύεις σε ένα υπέροχο κόσμο που είναι γεμάτος μουσική, χορδές και αλήθεια. Δεν θα μπορούσα λοιπόν σήμερα να μην έχω φιλοξενούμενο εδώ στην εκπομπή έναν πολύ πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, τον κύριο Παναγιώτη Μάχαρη, που απόψε έχει σκοπό να δημιουργήσει αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα στην πλάζα του Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα σας, πώς είστε, και ευχαριστούμε για την τιμή να σας φιλοξενούμε στον Λατό 103,3.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, μια χαρά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι πολύ καλά, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κρήτη, γιατί έχω μια περιοδία η οποία ξεκινήσε προχθές από τα Χανιά, στο Ρέθυμνο, σήμερα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο τέλος στο Ηράκλειο.
0: Τι θα δει ο κόσμος απόψε, που νομίζω ότι είναι ήδη προειδιασμένος, γιατί ήδη έχουμε μιλήσει με φίλους και ανυπομονούν.
1: Και εγώ ανυπομονώ να έρθω στον Άγιο Νικόλαο, γιατί είναι μια πόλη που είναι φωτεινή, με πολύ θετική ενέργεια, αύρα. Πραγματικά νιώθω πολύ όμορφο όταν την έπιασα, και μουσικά αλλά και ως επισκέπτης, σαν να κάνω διακοπές για παράδειγμα. Ανυπομονώ πάρα πολύ, είναι η νέα μου μουσική παράσταση Μεσόγειος, είναι ένα αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Δεν θα είμαι μόνος επικοινής, μαζί μου θα είναι μια εξαιρετική νέα ερμηνεύτρια, η Κατερίνα Μπερβέρη, της οποίας το ηχόχρωμα ταιριάζει απόλυτα με αυτό το ρεπερτόριο, το οποίο βρίσκει από πάθος, από συνέστημα, από ταπεραμέντο, από στοιχεία τα οποία εγώ λατρεύω και είναι προαπαιτούμενο να υπάρχουν σε ένα μουσικό είδος για να ασχοληθώ. Και πραγματικά χαίρομαι πολύ για αυτή την παράσταση που πηγαίνει εξαιρετικά όπου και να παίζουμε με την Κατερίνα, και νομίζω ότι θα γίνει το ίδιο και σήμερα στον Άγιο Νικόλαο.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά, να ξέρετε, ανυπομονούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πάρα πολλές φορές έχετε δηλώσει ότι η μουσική είναι συνέστημα. Οι συνεργασίες που έχετε κάνει στο διάβα της καριέρας σας είναι μία και μία ξεχωριστή και όλες αγαπημένες, θα πω εγώ από τη δική μου την πλευρά, αν με επιτρέπετε. Θέλω λίγο να μου πείτε, ο Παναγιώτης, ο Μάργαρης, πώς το βιώνει όλο αυτό, πώς το νιώθει όλο αυτό και πώς είναι η αλληλεπίδραση με το κοινό?
1: Όπως είπατε και εσείς, όντως το έχω πει πολλές φορές ότι η μουσική είναι πάνω απ' όλα συνέστημα. Βέβαια, πρώτα απ' όλα το είπε ο Σοπέν, που είχε πει ότι η μουσική χωρίς συνέστημα δεν θα έχει κανένα νόημα. Πάνω απόλυτα με αυτό. Η μουσική είναι συνέστημα, είναι η μητέρα των καλών τεχνών, είναι αόρατη, και αυτό, και όπου και να εμφανιστείς παγκοσμίως είναι το ίδιο πράγμα. Είμαι ευλογημένος που ασχολούμαι με τη μουσική και με την κλασική κιθάρα, που είναι ένα όργανο, ο βασιλιάς των οργάνων, που έχει τεράστιες δυνατότητες πολυφωνικές, άπειρα ηχοχρώματα, και σου δίνει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει μια ολόκληρη ορχήστρα εν ολίγης. Και πραγματικά είμαι σε μια φάση πολύ δημιουργική, πάντα έτσι σκέφτομαι δημιουργικά, ό,τι και αν έχω πετύχει στην καριέρα μου, νιώθω ότι βρίσκομαι στην αρχή και προσπαθώ να ανακαλύπτω συνεχώς νέα βουνά και νέες κορυφές να ανέβω, γιατί αυτό νομίζω πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος για να παραμένει δημιουργικός στη ζωή του, κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασία για μένα.
0: Σε κάθε άνθρωπο υπάρχει το κίνητρο. Το κίνητρο για να δημιουργήσεις, το κίνητρο για να ονειρευτείς, το κίνητρο για να ζήσεις. Τα δικά σας κίνητρα?
1: Είναι αυτό που σας είπα, είναι η αγάπη μου για τη μουσική και για τη δημιουργία. Είναι έτσι από μικρό παιδί, όταν πρωτομπήκα στον χώρο των συναυλιών. Έχω κάνει περίπου 2.000 συναυλίες, ένα τεράστιο νούμερο. Γιατί ξεκίνησε πολύ πολύ μικρός, από 19 χρονών κάνω συναυλίες. Και θυμάμαι από όταν τελείωσα το Λύκειο ότι είχα ήδη αντιληφθεί ότι η ζωή μου θέλει να αφιερωθεί στη μουσική και στην κιθάρα. Οπότε το κίνητρό μου είναι να γίνομαι καλύτερος, να κάνω νέα πράγματα συνεχώς, να γράφω νέες μουσικές, γιατί αυτό με συνδέει με την ψυχή μου και με το συναίσθημά μου, και νομίζω ότι προσφέρω με αυτόν τον τρόπο και στην κοινωνία, γιατί είμαστε σε εποχές δύσκολες, τις εποχές των πολέμων, της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά τα δυσάρεστα με τις πυρκαγιές πέρα που γίνονται, για παράδειγμα. Και νομίζω ότι εμείς οι καλλιτέχνες οφείλουμε να εμφανιζόμαστε και να κάνουμε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, να κάνουμε νέα άλμπουμ, γιατί η μουσική είναι το καλύτερο φάρμακο για την ψυχή, η καλή μουσική.
0: Να μιλάτε με την αλήθεια σας, λοιπόν.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε και να μιλάτε με την αλήθεια σας, γιατί μέσα από τη μουσική μας παρουσιάζετε τη δική σας αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι το πιο μαγικό πράγμα στον κόσμο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οτιδήποτε έχει αλήθεια μπορεί και να πετύχει στη μουσική. Αυτό το οποίο δεν πετυχαίνει είναι ότι δεν έχει αλήθεια. Δηλαδή, αν κάποιος πάει ένας τραγουδοποιός, για παράδειγμα, προσπαθήσει να γράψει ένα σουξέ εντός εισαγωγικών χωρίς να είναι αλήθεια του, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. Εγώ θυμάμαι δηλαδή και πιο παλιά κάποιους που προσπαθούσαν να κάνουν επιτυχίες. Δηλαδή δεν γράφανε με βάση την αλήθεια τους, αλλά γράφανε με βάση το να είναι εμπορικό κάτι. Όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό απέτυχαν. Αν δεν έχεις αλήθεια, όπως είπατε πολύ σωστά, είτε όταν παίζεις είτε όταν γράφεις, αυτό δεν περνάει στο κοινό.
0: Θέλω λίγο, μιας και έχουμε το κοινό τώρα απέναντί μας, και φυσικά εσείς το έχετε σύμμαχο τόσα χρόνια, θέλω λίγο, επειδή έτυχε να μιλήσουμε με μια οικογένεια που τα μικρά της είχαν ενθουσιαστεί στη συνευλία σας στο Ηράκλειο, θέλω λοιπόν να ταξιδέψω λίγο, αν με επιτρέπετε, στο δικό σας χθες και να σας κλέψω από την ρουτίνα της καθημερινότητας και να φτάσουμε σε ένα χώρο, ας πούμε ότι σας πάω σε ένα χώρο που υπάρχει ένα σπίτι, σας δίνει ένα ζευγάρι κλειδιά, μπαίνετε μέσα και το μόνο που βλέπετε είναι μια χρονομηχανή. Έχετε λοιπόν ένα ταξίδι μπροστά σας που θα συναντήσετε τον Παναγιώτη Μάργαρη στην ηλικία των 10 ετών. Τι θα τον συμβουλεύατε?
1: Θα του έλεγα να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα που έχω κάνει. Δεν θα άλλαζα κάτι. Νιώθω ότι δεν θέλω να είμαι αχάριστος, είμαι ένας άνθρωπος ευλογημένος που κάνω επαγγελματικά αυτό που λατρεύω. Δεν θα άλλαζα κάτι. Ενδεχομένως, αν δεν είχα άλλη επιλογή και έπρεπε να ασχοληθώ και με κάτι άλλο, για παράδειγμα, θα ασχολούμαι με τον αθλητισμό, που ξέρουμε πάρα πολύ. Όπως για παράδειγμα το τένις, το οποίο είναι ένα άθλημα ατομικό, το οποίο έχει πολλά κοινά με την κιθάρα, πάρα πολλά κοινά. Και εκεί χρειάζεται να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος όταν παίζεις, όπως και στην κιθάρα. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά, προπόνηση, επιμονή, υπομονή, πειθαρχία, αγάπη, πάθος. Στοιχεία τα οποία είναι και στην κιθάρα κομβική σημασία για να μπορέσεις να φτάσεις σε υψηλό επίπεδο. Αλλά δεν θα έλεγα κάτι αν γίνανε στα 10 μου έτη, νομίζω. Μπορώ να πω, ευτυχισμένος με αυτό που κάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αισθήματα, αλήθεια και μπόλικη αγάπη για αυτό που κάνετε, μας περιμένει απόψε στην πλάση του ΕΟΤ, στον Αγίο Νικόλαο. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα σας απολαύσουμε.
1: Αν υπομονούμε να έρθουμε και εγώ και η Κατερίνα να εμφανιστούμε στην πλάση του ΕΟΤ σήμερα, νομίζω θα γίνει μια μαγική βραδιά και ο κόσμος θα φύγει με βαθιά συγκίνηση και με την ψυχή του γεμάτη ζεστασιά και όμορφες αισθήσεις. Και εμείς το ίδιο. Πραγματικά ανυπομονώ.
0: Με την ευχή λοιπόν να είναι ούριος ο άνεμος απόψε και ο έναστρος ουρανός του Αγίου Νικολάου να σας προσφέρει μια μαγική φιλοξενία και μια ακόμα πιο μαγική βραδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω τόσο πολύ που ήσασταν κοντά μου και να σας ευχηθώ από ψυχής τα καλύτερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα. Να είστε καλά και καλή αντάμωση.
0: Με το καλό να σμίξουμε που λέμε εδώ στον Αγίου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό υπόλοιπο.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

μαγικοί άνθρωποι σε μαγικές νύχτες, θα πω, αν με επιτρέπετε. Και απόψε ο Παναγιώτης Μάργαρης παρέα με την Κατερίνα Βερβερή στην Πλάς του ΕΟΤ. Μην το χάσετε, γιατί η πιο μαγική παράσταση με τίτλο Μεσόγειος είναι έτοιμη να πάρει σάρκα και οστά. Υπέροχη.

θα μου πεις τώρα για να σου μιλήσω, πρέπει να μιλήσω στο μικρόφωνο. Θα σου πω, ναι, έχεις δίκιο. Η αγαπημένη μας Ειρήνη Μερκούρη σε μια απίστευτη επανεκτήμηση η ώρα της. Και επειδή η ώρα πλησιάζει, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό.

Πριγκίπισσά μου, το δράκο πρέπει να σκοτώσω. Πες μου, πριγκίπισσά μου, ποιο πύργο πρέπει να σκαρφαλώσω. Πες μου, πώς μπορώ να χωθώ στο παραμύθι σου αυτό. Αν θέλεις μπορώ να ξαναρθώ σαν υπότης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
2: Λατό FM στους 103.

15 λοιπόν έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω παρέα με ζαχαροπλαστία φούρα. Φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βανιά Ιερά Ηλεκτρονέ Παπαδάκης Αγγελάκης. Εστιατόριο μέσα θέλω www.shopaholics.gr. Μικήπια Κρήτη Σαρικλάκη και φυσικά το πυρωμένο τσικάλι. Στα όρια μου. Μην ξεχνάτε, απόψε κλείνουμε ραντεβού στην Πλάζεο.

0: πάρους βάσεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,3.

0: Αθηνό ραδιοφωνό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ταχύ απόδοση αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Στο Πόρτο Γερμενών είναι σε εξέλιξη αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε στο πέρασμά της η φωτιά. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλευε ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το ανώτατο όριο επιδότησης ανέρχεται στα 750 ευρώ το μήνα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές διερευνούν τόσο τα αίτια όσο και τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη. Περισσότεροι από 150 διασώθηκαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο νέων γυναικών κάτω των 20 ετών που επικράτησε με 27-8 της Πορτογαλίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Ολλανδία με στόχο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ ήρθε ο κύριος Γιάννης Χαραγευρέκης, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χριστοδούλου. Κατά τα υπόλοιπα μένουμε όσοι είχαμε και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Τι, έχουμε τον έναν από τους δύο.
1: Έχουμε τον έναν από τους δύο.
0: Θα ξεκινήσουμε. Τον κύριο. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε και την κυρία Ταλιάνη.
0: Την έχουμε, τη Μαρία Ταλιάνη.
1: Ναι.
0: Την εξαιρετική συνάδελφο. Γεια σας, Μαρία.
3: Γεια σας, γεια σε όλους.
0: Είπαμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα δημοσιογραφική πριν να χωρίσουν οι δρόμοι μας για το καλοκαίρι και να ξαναβρεθούμε από το Σεπτέμβριο, αλλά θα είμαστε σε άλλη ώρα. Επομένως θα τα λέμε σε άλλη ζώνη.
1: Σε άλλη ζώνη.
2: Ακόμα δεν έχετε πάει διακοπές δηλαδή.
0: Δεν έχουμε πάει. Όχι. Εσύ πήγες, Τάσο?
2: Πήγα γιατί μ' αρέσει να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Είσαι ωραίος. Σε παραδέχομαι. Πήγες Ιούλιο, θα ξαναπάς λίγο Σεπτέμβριο.
2: Τέλη Ιούνιο, αρχές Ιουλίου. Πήγα.
0: Εντάξει. Είναι εξαιρετικός. Μαρία, εσύ?
3: Εγώ κάνω την πάπια, είμαι ήδη.
0: Προδόθηκε.
3: Τι να κάνω.
0: Προδόθηκε.
3: Κοίταξε, με συγχωρείς. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλο το καλοκαίρι. Δεν θα έχουμε και μία εβδομάδα διακοπές. Δηλαδή, εντάξει.
0: Συμφωνώ.
3: Νομίζω ότι όλοι αξίζουν 5 μέρες διακοπές.
0: Συμφωνώ.
3: Ας το θέσουμε αλλιώς. Ακόμα και αν δεν είναι διακοπές, ας είναι ότι δεν δουλεύεις.
0: Ναι, σωστό.
3: Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελληνικών οικογενειών και των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει ούτε 2 μέρες διακοπές, όχι 5.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει η Μαρία, αλλά και διακοπές και δημοσιογραφία είναι αντίφαση εν της όρης που λέμε.
0: Σωστό. Και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε και μέσω από τις πηγές σας. Και καλά, ο Τάσος δουλεύει. Η Μαρία, λέω τώρα που είναι στο.
3: Δεν σταματάει ποτέ.
2: Με τόσα γεγονότα σε εξέλιξη, είναι δυνατόν να μην εστιάζεις την προσοχή σου σε αυτά που συμβαίνουν?
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Θέλετε να ξεκινήσουμε με την...
2: Πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Λοιπόν, έλα, ξεκίνα.
2: Κοίταξε, υπάρχει άποψη του Πρωθυπουργού που λέει θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, φαντάζεσαι να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρώτων εκλογών.
1: Τάσο, να σε διακόψουμε ένα λεπτό, γιατί έχουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική Επιτροπή. Να το σχολιάσουμε κιόλας όλοι μαζί μετά.
0: Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
4: Έχει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Λοιπόν, παρακολουθείς. Έχουμε ένα κομμάτι από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική. Να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο για την καταστροφή και από τον Τάσο και από τη Μαρία. Να πάμε μετά στα πολιτικά, τα αμυγός πολιτικά. Τάσο.
2: Οι υπηρεσίες λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει καταστραφεί το 42% των δασών στην Αττική. Μεγάλο νούμερο. Η εικόνα είναι καταστροφή. Εικόνα καταστροφής, έτσι δεν είναι? Μετά, δεν μπορώ να ακούω όλες τις κυβερνήσεις και αυτή που έχουμε σήμερα και τις προηγούμενες, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να μιλάνε για έκτακτες καιρικές συνθήκες, ότι ο κρατικός μηχανισμός έκανε ό,τι μπορούσε, ήταν οι δυνατότητες του αυτές, εξάντλησε όλα τα περιθώρια. Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα, το φαινόμενο δεν είναι έκτακτο. Όταν κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες έχουμε τα ίδια φαινόμενα, δεν είναι έκτακτα φαινόμενα.
0: Είναι τακτικότατο πλέον. Έχεις δίκιο, είναι τακτικότατο.
2: Προφανώς πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστολής, αφού ξέρεις πότε θα σου έρθει, να το αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις, παλιότερα θυμάστε το επιχείρημα του Βιερονοπολίδρου του 2007, ο στρατηγός άνεμος.
0: Ναι. Έτσι.
2: Πριν από τον Πολίδρο, υποπτευόμασταν Τούρκους πράκτορες που βάζανε φωτιές στα ελληνικά δάση. Το θυμάστε και αυτό.
0: Και τώρα κάποιοι τους υποπτεύονται, να ξέρεις.
2: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ακούω τέτοιες θεωρίες συνωμοσίες. Αν υπάρχουν στοιχεία, να τα δώσουν στη δημοσιότητα. Και αν οι Τούρκοι πράκτορες κάνουν αυτή τη ζημιά, τότε υπάρχει σίγουρα διπλωματικό θέμα πολύ σοβαρό, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα έκτακτες καιρικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν έκτακτες καιρικές συνθήκες. Είναι τακτικά τα φαινόμενα, ξέρουμε πότε θα έρθουν, ξέρουμε με ποια ένταση θα έρθουν. Άρα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δυστυχώς δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
0: Μαρία, και εσύ ένα σχόλιο.
3: η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει δύο πολύ μεγάλα ποτάμια. Το ένα είναι ο Δούναβης και το άλλο είναι ο Βόλγας στη Ρωσία. Όταν ο Δούναβης έχει λόγω της παραταμένης ξηρασίας, της πρωτοφανούς ξηρασίας, η οποία είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης, όταν έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη σε τέτοιο βαθμό όπου το πυρηνικό εργοστάσιο στο ΠΑΚ της Ουγγαρίας έχει βάλει εκτός μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου τύπου μονάδες, όταν έχουμε δει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δει παιδιά στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι καταπράσινη όλο το χρόνο γιατί βρέχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουν φαινόμενα ξηρασίας έντονη και είναι κίτρινη. Όταν έχουμε δει τέτοιο πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο τόσο μεγάλο στην έντασή του, όπου εμάς εδώ είναι να μας φυλάει ο Θεός και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε μερικά δάση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα πολύ θετικά. Έχει μπει η τεχνολογία, έχουν μπει τα drone, έχουν μπει. Το θέμα, ευτυχώς, έχουν ξεκαθαρίσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, γιατί πιάνουν ανθρώπους. Έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση τι μπορεί να συμβεί με μια δική τους ανθρώπινη ενέργεια, η οποία είναι χωρίς περίσκεψη. Όταν έχουμε δει τέτοια πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι alert. Ευτυχώς υπάρχει πρόοδο σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κράτος το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα σχέδιο άξιο να αντιγραφεί καλύτερο από το δικό μας.
0: Μάλιστα.
2: Μαρία, να σου πω το εξής.
3: Τις απώλειες
2: αυτά που λες περί κλιματικής κρίσης, είναι πολύ σωστά αυτά που λες περί κλιματικής κρίσης. Για πες στον Τραμπ, θα σου πει ότι είσαι μαρξιστής, λενινιστής ή ακροαριστερός λαϊκιστής που λες τέτοια πράγματα.
3: Κοίταξε τώρα.
0: Αυτό θα πει. Κατά πάσα πιθανότητα θα πει αυτό που λέει ο Τάσος. Περίπου αυτό.
3: Ναι, το θέμα είναι η πρόληψη. Εγώ εκτιμώ ότι έχουν γίνει.
1: Μαρία, σε χάσαμε.
0: Ελά.
1: Χάσαμε.
3: Αλλά βεβαίως ποτέ δεν είναι αρκετά.
1: Είχαμε ένα κενό κάποιων δευτερολέπτων, Μαρία, επαναλαμβάνεις.
3: Ναι, λέω ότι έχουν γίνει βήματα θετικά στο κομμάτι της πρόληψης και υπάρχουν δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση. Υπάρχουν και πραγματικά τους καμαρώνουμε, τους χαιρόμαστε και τους λέμε και μπράβο. Χιλιάδες εθελοντές σε όλα τα μέρη, οι οποίοι έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά το καλοκαίρι και δίπλα στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει δυστυχώς πολύ μεγάλα κομμάτια δασικής έκτασης και περιαστικών δασών, αναφέρουμε στην Αττική, έχουμε και πάρα πολλά τα οποία έχουν αποφευθεί.
0: Πάμε λίγο τώρα στα αμυγούς πολιτικά, να ξεκινήσουμε με τον Τάσο. Θα του κάνεις ερώτηση. Πολιτική.
1: Ναι, και είμαστε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που το πολιτικό σκηνικό στη χώρα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από σταθερό. Έχουμε τα νέα κόμματα, έχουν ανακατέψει την τράπουλα και είμαστε μέσα σε ένα καλοκαίρι που μέχρι πριν από λίγο καιρό βλέπαμε ουσιαστικά περιοδίες προεκλογικής περίοδου από τους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Και επιδοτήσεις και κορδέλες και υποσχέσεις και εγγένεια νέων έργων, έτσι. Είμαστε σε μια, λειτουργούμε σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι καλεί τους υπουργούς και τα στελέχη να είναι σε διαρκή ετοιμότητα.
0: Δηλαδή, εσύ βλέπεις ότι υπάρχει ενδεχόμενο για φθινόπωρο? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι λένε πλέον για άνοιξη.
2: Εγώ δεν το αποκλείω αυτό. Γιατί αυτό που θα κρίνει τελικά την απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι οι περιστάσεις. Εντάξει, η αρχή ότι θέλω να είμαι θεσμικός και να κάνω εκλογές στο τέλος τετραετίας, αλλά αν οι περιστάσεις με υποχρεώσουν να αλλάξω γνώμη, θα την αλλάξω. Οι πρωθυπουργοί κάνουν πρόεδρες εκλογές όταν είναι σχεδόν βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν. Ή τις καθυστερούν όταν πιστεύουν ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους. Δουλεύει ο χρόνος υπέρ της κυβέρνησης, δεν ξέρω.
0: Σε αυτό το δεύτερο, αν έχει να πει πράγματα στη ΔΕΘ, τα οποία θα υλοποιηθούν από Ιανουάριο, μήπως είναι εκεί,
2: στο
0: δεύτερο κομμάτι που είπες.
2: Το πιο γενναιόδωρο πακέτο που έδωσε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ήταν το 2004 ο Σιμίτης στην. Όταν ήταν πρωθυπουργός, τις κέρδισε τις εκλογές?
0: Όχι.
2: Δεν τις κέρδισε.
0: Και γίνανε και Μάρτιο.
2: Ναι, δεν τις κέρδισε τις εκλογές.
0: Ναι.
3: Βρισκόμαστε βέβαια σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Τότε με τον Κώστα Σιμίτη ήμασταν σε σκληρό δικοματισμό. Τώρα το τοπίο είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Αν υποβάλλετε και αν θέλετε να σα πω και εγώ την άποψή μου για τις εκλογές.
0: Παρακαλούμε, βεβαίως.
3: Νομίζω ότι είμαστε στο 70-30. Θα συμφωνήσω με τον Τάσο Παπά ότι δεν έχει αποφευθεί εντελώς το σενάριο. Όμως το δίλημα αλλά και το δέλεαρ μιας οχτάμινης καθαρής αυτοδυναμίας θητείας μπροστά είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν αφήνει κάποιος εύκολα ένα οχτάμινο μπροστά του καθαρής αυτοδυναμίας κυβερνητικής για να μπει σε μια περιπέτεια. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει πράγματι πρόγνωση. Φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δεν την πάει σε εισαγωγικά με οποιοδήποτε σενάριο.
0: Έχεις αμφιβολίες, Μαρία, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
3: Όχι, πιστεύω θα το κάνει, αλλά θα πατήσει το κουμπί όταν πατηθεί και το κουμπί των εκλογών.
2: Μία περίπτωση υπάρχει να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ποια?
2: Μόνο μία. Να μην είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης.
0: Και το βλέπεις εσύ αυτό, Τάσο, να συμβαίνει?
2: Όχι, δεν το βλέπω καθόλου πιθανό.
0: Δηλαδή θα πρέπει να ιτηθεί κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης για να μην είναι αρχηγός.
2: Προφανώς, εξαρτάται.
0: Δεν έχει χάσει. Δηλαδή, θα τον προκαλέσουν μέσα στην Αυτοκρατορία? Μπορεί, κατέβα.
2: Μπορεί να τεθεί θέμα ηγεσία ακόμα και αν κερδίσει τις εκλογές, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό. Στάξεις του 25%. Αν όμως πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 30%, ποιος θα τον κινήσει? Ποιος θα τον μετακινήσει? Ποιος θα τον απειλήσει? Ποιος θα τον αφισβητήσει? Δεν φαίνεται αυτό μέχρι τώρα. Βέβαια, θα μου πεις, εάν πάμε σε εκλογές και το μοντέλο θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας, το κόμμα που ενδεχομένως θα θελήσει να συνεταιριστεί και να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία θα βάλει ένα βασικό όρο. Ναι, κυβέρνηση συνεργασίας, όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς και θέλω να ακούσω και τη Μαρία σε αυτό. Εξακολουθεί.
3: Αυτό προδοτεί νέα σενάρια. Αυτό που είπε ο Τάσος, το πιάνω από εκεί που το αφήνει. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση τα σενάρια δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία της και τις διεργασίες που θα γίνουν εκεί, αλλά και το τι θα συμβεί στο εσωτερικό και τις διεργασίες και των άλλων.
0: Ωραία, Μαρία μου, αυτό πιάνεις από εκεί. Δεν είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν το λέω, προσέξτε τι λέω. Ρεαλιστικά. Βάζει κάτω πράγματα, παράδειγμα. Λέει, θα πάμε το Μάιο για εκλογές. Θα πάμε τον Απρίλιο για εκλογές. Όμως, επειδή εμείς γράφουμε εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάμε στο φθινόπωρο, πετάγεται το κόμμα Καρεστιανού. Ενδεχομένως, ο μόνος που μπορεί να πάει μέχρι εκεί στη διαδρομή χωρίς απώλειες είναι ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν πέσει στην Πανανόφλουτα. Με εξαίρεση τον Σαμαρά, βέβαια, γιατί ο Σαμαράς είναι για αυτός πάρα πολύ έμπειρος. Θέλω να πω, ορίζει το παιχνίδι και δεν έχει χάσει. Πώς θα αντικατασταθεί? Ακόμα
3: έχει
0: και με 25%.
2: Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το βασικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, του κ. Μητσοτάκη, είναι η πολυδιάσπαση και η εμφύλη πόλεμη στην περιοχή της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης. Τώρα είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει τις εκλογές. Μετά από 8 μήνες μπορεί να το εγγυηθεί κανείς ότι θα τις κερδίσει, αν συνυπολογίσεις και τα διάφορα σκάνδαλα που είναι σε εξέλιξη.
0: Αυτό, Τάσο μου, δεν σημαίνει όμως ότι και στη Δημοκρατική Παράταξη, όπως λες, θα αρθούν κάποιες κόκκινες γραμμές και θα έρθουν πιο κοντά αντίπαλοι οι οποίοι σήμερα δεν συζητούν καν τη συμπόρευση?
2: Θεωρητικά, γιατί για το Πασόκ δεν έχει. Παρότι λέει δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι πρωτιά με μία ψηφοδιαφορά, ουδείς το πιστεύει αυτό. Ούτε και ο ίδιος, νομίζω. Άρα ο στόχος του Πασόκ είναι να μην χάσει τη δεύτερη θέση.
0: Μαρία, τι λες εσύ?
3: Είναι σαφές ότι θα έχουν μπροστά τους διλήμματα και προκλήσεις, κυρίως και η Νέα Δημοκρατία, εάν φτάσουμε σε οριακά σενάρια, όπως αυτό που περιγράψατε πριν, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πολλά σενάρια, δηλαδή θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητάμε το επόμενο διάστημα μέχρι το Μάιο, που είναι, εγώ δεν θα απέκλει ακόμα και τρίτη κάλπη, δηλαδή θα ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να θυμίσουμε ότι ο χρόνος μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων είναι 21 ημέρες, έτσι.
2: Ναι, να μην αποκλείσουμε ούτε και τρίτες κάλπες και να μην αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας, ακόμη και σχημάτων που σήμερα φαίνεται ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν.
1: Σας διακόπτω για μισό λεπτό, Τάσο και Μαρία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα από το 112 έχει στείλει, μήνυμα έχει σταλθεί στους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή Δρύγκια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Συμμετέχουν και δύο αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα στην κατάσβεση, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.
0: Έλα, Τάσο, συνέχισε από εκεί που είχες μείνει.
2: Υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί με έναν καλό αποτελεσματικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης για να μην απειληθεί η πρωτιά του ή η κυριαρχία του, που αυτή τη στιγμή είναι δεσπόζουσα δύναμη το πολιτικό σκηνικό. Έτσι δεν είναι? Όμως υπάρχουν σε εξέλιξη σκάνδαλα τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα διαχειριστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για μένα πιο σοβαρό είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί έχουμε τη
1: δίκη του Δεκέμβρη. Άρα, πιστεύεις ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές με βάση όλα αυτά που μας περιγράφεις?
2: Δεν το αποκλείω, δεν το αποκλείω. Έχουμε δει και έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Δεν παίρνουν τις μετρητές αυτά που λένε οι επίσημες πολιτικές ηγεσίες, πότε θα κάνουν εκλογές. Άλλωστε, το θέμα των πρώτων εκλογών, οι πρόορες εκλογές, ο ανασχηματισμός είναι τα πιο δημοφιλή θέματα της δημοσιογραφίας. Και να πούμε ότι το σενάριο περί πρώτων εκλογών δεν το κατασκεύασαν οι δημοσιογράφοι. Πληροφορίες έπαιρναν από συνομιλητές του Πρωθυπουργού και συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Εκτός αν οι συνομιλητές και οι συνεργάτες έπαιρναν, βοηβοσκοπούσαν, ψώνιζαν, ρίσκαραν, έπαιρναν πρωτοβουλίες για να δουν αντιδράσεις, ή αν κάποιοι από αυτούς μετέφεραν όχι την πραγματικότητα που βίωναν την επιθυμία τους.
0: Ναι, αλλά αποδίδει, αν είναι σχέδιο αυτό όπως το περιγράφεις, αν είναι σχέδιο, αποδίδει στην περίπτωση για παράδειγμα της κυρίας Χαριστιανού, εδώ έχουμε οριακά διάλυση, οριακά.
2: Όχι ακόμα. Εντάξει, είναι τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, δεν είναι πρωτοφανή. Τα έχουμε δει και σε άλλα κόμματα στα ξεκινήματά τους.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Αλλά εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα πολιτικής κουλτούρας και ένα έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας. Αυτά κανονικά θα πρέπει να τα είχε προλάβει η κυρία Χαριστιανού, αν ήταν έμπειρη πολιτικά, που δεν είναι έμπειρη πολιτικά.
0: Μαρία, τι λες?
3: Εγώ νομίζω ότι όταν τεθούν τα σκληρά διλήμματα στην προεκλογική περίοδο, τότε θα έχουμε και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Διαφωνώ με τον Τάσο. Νομίζω ότι η ψήφος αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω ένα τεράστιο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση. Έχει χάσει δυνάμεις σίγουρα σε σύγκριση με τις εκλογές του 23, αρκετές δυνάμεις, περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους έχει χάσει στις δημοσκοπήσεις. Όμως πάντα δεν έχουν τεθεί ακόμη τα σκληρά διλήμματα. Ο κόσμος θα πάει στις κάλπες όπως πηγαίνει πολλές φορές, με ελπίδα για το ποιος έχει να του προτείνει ένα καλύτερο αύριο, να του λύσει τα προβλήματα και να δει πώς θα του προσφέρει και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο με οικονομικούς όρους μιλώντας. Και βεβαίως θα υπάρχει και μία σύγκριση των προσώπων, δηλαδή ποιος θέλει να είναι πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή, και το ξαναλέω, δεν βλέπω ένα αφουντωμένο πολύ μεγάλο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας. Εάν θα συνεχίσει
1: το αίσθημα της οργής πάντως κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις.
3: Σε κάποιες μπορεί να βγει και εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο. Όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, νομίζω ότι και έχουν βγει δημοσκοπήσεις όπου κυριαρχεί το κομμάτι της ελπίδας. Και ποιος θα του προσφέρει ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο σήμερα.
2: Αλλά τα κριτήρια θα είναι διαφορετικά. Νομίζω πολλοί πολίτες, όπως και στο παρελθόν, σε αρκετές περιπτώσεις θα ψηφίσουν με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Θα πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα, όχι με ενθουσιασμό ή με προσδοκίες ή με ελπίδα, ακόμα και βρίζοντας.
3: Εγώ νομίζω θα ψηφίσουν αυτόν που θα τους δώσει την εντύπωση ότι θα ανέβει το οικονομικό τους επίπεδο. Δηλαδή θα έχουν καλύτερους μισθούς.
1: Με κριτήριο καλύτερον την οικονομία, λες.
3: Την οικονομία.
2: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και θυμωμένοι και απελπισμένοι και απογοητευμένοι ψηφοφόροι πολίτες, και νομίζω ότι τούτη την περίοδο, τούτη τη στιγμή, όπως και πριν από αρκετό καιρό, όπως φοβάμαι και μετά από αρκετό καιρό, το κόμμα της πολιτικής αποχής θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Τάσο, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες νωρίτερα και μετά να μας το σχολιάσει και η Μαρία, ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία συνεργασία. Αυτό προεκλογικά γιατί δεν φαίνεται ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν όλοι με όλους.
2: Φαινόταν ότι θα υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στους ηττημένους και στους νικητές του εκλογικού πολέμου, κυβέρνηση Ανετάκη. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, η προαιώνη αντίπαλη υπήρξε, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία Καμένου Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτά που λες τώρα.
0: Είναι έτσι ακριβώς όλα όσα είπε. Έτσι είναι.
3: Εντάξει, μία ένσταση μόνο στο τελευταίο. Καμένος Αλέξης Τσίπρας τους ένωνε όλο το αντιμνημονιακό κομμάτι. Έτσι. Υπήρχε ένα κομμάτι εκεί που συναντήθηκαν.
2: Πάντα υπήρχε.
3: Από την άλλη, υπάρχουν και τα
2: κίνητρα. Για παράδειγμα, Μαρία μου, η κυβέρνηση Τζανετάκη έγινε για το θέμα της κάθαρσης. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση έγινε για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Το 2015 έγινε γιατί ήταν οι δύο αντιμνημονιακές δυνάμεις. Με αυτό το κουκουέ δεν ήθελε να μπει σε μια λογική συνεργασία.
3: Δηλαδή, δύσκολα όμως, δεν ξέρω Τάσο αν διαφωνείς αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επί προσωπικού, γιατί τον παρακολουθούσαν για τις υποκλοπές, θα έβλεπε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφέρει στην κυβέρνηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Θα προτιμούσε.
3: Μιλάω για θέματα όμως επί προσωπικού. Εκτός αν είναι μια πολύ μεγάλη κολοτούμπα πολιτική που δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται, αλλά θα προτιμούσε δεύτερες και τρίτες εκλογές με πίεση εκβιαστικών διλημάτων.
3: Ποιος από τους δύο?
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Βάζω το ερώτημα.
2: ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ωραία, ωραία συζήτηση. Ωραία συζήτηση έχουμε πιάσει. Ωραία συζήτηση. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, για να κάνουμε μια τελευταία τοποθέτηση. Σκαρτό. Τάσο, ξεκινά πρώτος, επίλογος και μετά η Μαρία.
2: Νομίζω ότι με το θέμα των πρώην εκλογών δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Θα είμαστε σίγουροι μόνο όταν θα ανακοινωθούν. Αν θα είναι πρόορες ή αν θα είναι τακτικές. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι πλειοψηφούν εκείνοι που προτείνουν εκλογές στο τέλος της τρίτης.
0: Μάλιστα. Μαρία.
3: Δεν θα πρωτοτυπήσω. Το καλάθι της ΔΕΣ και οι εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Του Νίκου Ανδρουλάκη, μάλλον στην Κρήτη που θα μεταφέρει την 3η Σεπτέμβρη, τα γενέθλια του Πασόκ. Θα κρίνουν πολλά σε ό,τι αφορά τη δεύτερη και την τρίτη θέση και ποια θα είναι η αφετηρία η μεταξύ τους για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Και βεβαίως, αν θα δοθούν προσδοκίες, αν θα παγιωθεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό που θα γράφει 3 μπροστά, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο οχτάμινο, σίγουρα δεν θα πλήξουμε τους επόμενους μήνες μετά τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, εσύ να κάνεις καμιά βουτιά εκεί πέρα. Ο Τάσος Παπάς έκανε κάποιες, ελπίζω να επιστρέψει, γιατί είναι και στην Ευρεία των Συνταχτών τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
5: Real FM. Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας. Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα το 112 καλεί σε ετοιμότητα τους κατοίκους της περιοχής Δρύγκια. Επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία ζήτησε ο Πρωθυπουργός στη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ναι, ναι, Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Κυριάκος και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί. Ναι. Α, ναι, μια ώρα λέει παρόλα μεταξύ σας χωρίς να λέτε απολύτως τίποτα. Εγώ νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε με τους συναδέλφους μας και με τις αναλύσεις. Και ήταν και κόντρα κιόλας ανάλυση. Δεν είναι ότι συμφωνούσανε ότι ήταν τα ίδια πράγματα.
0: Και ναι, έμπνευσε και τον Αντώνη από την Πάτρα, ο οποίος μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι μεγάλο, θα το διαβάσω. Καλησπέρα στην παρέα. Πρώτον, οι κυβερνήσεις βγάζουν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν και όχι το κόμμα της εποχής. Δεύτερον, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τωρινή
1: κυβέρνηση. Διαφωνεί με τον Μιχάλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ο οποίος Μιχάλης από κάτω έντονα λέει 80% θα είναι η αποχή, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε και φωνάζει. Ναι, συνέχισε.
0: Το λογικό είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι τις κυβερνήσεις τις βγάζουν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, όχι αυτοί που απέχουν. Ναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Αντώνης, με την τωρινή κυβέρνηση, αλλά εσείς νομίζετε ότι αν βλέπαμε κάτι καλύτερο με μέλλον, δεν θα το δείχναμε στις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη αντιπολίτευσης και με κεφαλαία γράμματα στελεχών. Δεν φτάνει μόνο ο αρχηγός. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κάποιος πρέπει να κρατήσει το τιμόνι της χώρας και από την αντιπολίτευση δεν με κεφαλαία γράμματα βλέπουμε φως τόσο απλά. Λέει ο φίλος ο Αντώνης από την Πάτρα.

0: 35 λεπτά μετά τις 2 και έρχεται εδώ πέρα ένας συνάδελφος ο οποίος μαύρισε λίγο. Πήγε και πήρε λίγο χρώμα. Τι με κοιτάς.
1: Ναι, γιατί όλο το καλοκαίρι είναι λευκό σαν γάλα και μαύρισε ναι, τώρα.
2: Και το χειμώνα έτσι.
0: Ο οποίος θα δώσει πάνω. Ο οποίος θα δώσει πάνω. Δεν αγχώνεται γιατί εδώ τώρα μου λένε, ας πούμε, κάτι φίλοι λέει, για να δυνατήσει. Ο μόνος τρόπος είναι με το πράσινο τσάι, αλλά. Με το πράσινο τσέ για να δυνατήσει, κύριε Θεοδό Πάνω, ο μόνο τρόπο για να δυνατήσει με το πράσινο τσέ να πα στο βουνό να το μαζέψει.
2: Ναι.
0: Πήγε εσύ και μαζέψει πράσινο τσάι στο βουνό.
2: Όχι.
0: Στην Αχαΐα ήσουν που ήσουν.
2: Όχι, αυτή τη φορά ήμουνα, δεν πήγα στην πατρίδα μα.
0: Μην τα πει όλα.
2: Δεν πήγα, πήγα προ τα πάνω.
0: Κατάλαβα, πάνω από τα βλάκια πήγε.
2: Ναι, ναι, πήγα πάνω από τα βλάκια. Αρκετά πάνω από τα
1: βλάκια. Είναι όμορφα πολύ πάνω από τα βλάκια.
2: Είναι, είναι. Ναι, ναι. Και ειδικά όταν πρόκειται για το πήλιο.
1: Α, στο πήλιο.
0: Καρφώθηκε.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στο Κοροπή, Θεοδός.
2: Ναι, ναι. Φωτιά στο Κοροπή σε χαμηλή βλάστηση είναι λίγο μακρύτερα από 500 μέτρα από τις παρυφές του οικιστικού ιστού στο Κοροπή. Δεν κινδυνεύει όμως αυτή την ώρα. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, όπως είπα, και το τονίζω αυτό γιατί μπορεί οι ακροατές μας να ακούνε χαμηλή βλάστηση και να λένε είναι πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη διότι η φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα, η έρπουσα φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα και θέλει ειδικό χειρισμό όσον αφορά στην καταπολέμησή της για την κατάσβεση. Ωστόσο, πολύ σύντομα στο σημείο έχει φτάσει πολύ μεγάλη επίγεια δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ ήδη αυτή την ώρα στο Κοροπή πετούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι μεταξύ Κοροπίου και της βιομηχανικής περιοχής του Κοροπίου. Έχει από κάτω, δηλαδή στην κάτω πλευρά της φωτιάς προς τα δυτικά, έχει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Όπως είπαμε όμως, μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ούτε, δεν κινδυνεύουν ούτε οι παρυφές του οικιστικού ιστού του Κοροπίου, αλλά ούτε και οι βιομηχανικές μονάδες. Ας το ονομάσουμε βιομηχανικό πάρκο. Την παρακολουθούμε την εξέλιξη. Ήδη επί τόπου έχουν στηθεί αρκετές πυροσβεστικές εγκαταστάσεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την έρπουσα με μεγάλη ταχύτητα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και αν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Έχει μια κρισιμότητα το μέτωπο, όχι μόνο γιατί είναι, όπως λες εσύ, κοντά εκεί το Κοροπί. Είναι και ο ημιτός.
2: Είναι βέβαια, και ο ημιτός, βέβαια, ναι, ναι.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τι αέρα έχει τώρα εκεί πέρα, αλλά υποθέτω, όπως λες, ότι θα την πιάσουν.
2: Ο αέρας είναι ελεγχόμενος. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι κοντά στα 5 με 6 μποφόρ, φυσιολογικό θεωρείται. Μάλιστα. Για ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό κυρίως τι δεν δημιουργεί? Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υδροληψία των Καναντέρ. Δηλαδή, αυτό που είδαμε στην μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας, γιατί πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, διότι τα δύσβατα σημεία της φωτιάς, τα οποία στη συνέχεια κατέβαιναν όμως σε περιοχές που δεν ήταν δύσβατες, δεν μπορούσαν να καταπολεμηθούν, διότι τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να κάνουν υδροληψία λόγω της φουρτούνας. Να το πω έτσι απλά, λόγω του μεγάλου κυματισμού. Κατά συνέπεια, όλο το βάρος έπεφτε σε ελικόπτερα, τα οποία όμως κάνουν εντελώς διαφορετική δουλειά από το Καναντέρ. Εν συντομία, θα το εξηγήσω. Μπορεί να το βλέπουν και οι ακροατές μας, είτε από κοντά, αν έχουν βρεθεί κοντά σε περιοχές που έχει πιάσει η φωτιά, ότι βλέπεις 3-4 Καναντέρ το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Αυτό πιάνει ένα μεγάλο μήκος του μετόπου. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το ελικόπτερο, αλλά είναι για ιδιαίτερα δύσβατες και με δύσκολη μορφολογία περιοχής που μπορεί να κάνει πιο στοχευμένες ρήξεις από το Καναντέρ. Γι' αυτό είδαμε και την φωτιά αυτή με τα 10 μποφόρ να πριν τόσο μεγάλες διαστάσεις, δυστυχώς και με τραγικές συνέπειες.
0: Λέγε, Κασιανή.
1: Να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι αυτή η πολύ φρικτή υπόθεση στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος είχε τον πατέρα του κατά δήλωσή του 2,5 χρόνια στο καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του.
2: Για το 2,5 χρόνια δεν είμαστε σίγουροι, το λέει ο ίδιος.
1: Αυτό, κατά δήλωσή του.
2: Το λέει ο ίδιος, διότι εδώ όσο αρχίζει και σκαλίζεται. Οπα. Η υπόθεση ερευνητικά.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι για παραπάνω, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
2: Και 4 και 5. Θα μας το πει αυτό ο ιατροδικαστής. Και αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι όσο σκαλίζουν την υπόθεση οι αστυνομικοί, βλέπουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, παίρνοντας καταθέσεις από συγκεκριμένους γείτονες εκεί κοντά στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα καλέσθητο στην αρχιτεκτονική του ξενοδοχείο, παραδοσιακό πετρόκτιστο, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια το κρατούσε κλειστό ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου 55χρονος. Ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε επισκεψιμότητα. Γιατί Μιστράς είναι η περιοχή είναι τουριστική.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά, η περίφημη καστροπολιτεία δηλαδή των παλαιολόγων εκεί και όχι μόνο. Και ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά τη φραγκοκρατία, για όσους γνωρίζουν ιστορία στην χώρα μας και ασχολούνται με την ιστορία, και το κρατούσε κλειστό. Το είχε γεμίσει κάμερες τα τελευταία χρόνια, κάτι που δεν χρειαζόταν. Το είχε περιφράξει, είχε βάλει ταμπέλες, μην πλησιάζεται και ούτω καθεξής. Η δε αδελφή του, η οποία ζει μόνιμα σε πόλη εκτός της Πελοποννήσου, είπε ότι της είχε απαγορεύσει την τελευταία πενταετία να έχει επικοινωνία με τον πατέρα της επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, όταν ο πατέρας το απεβίωσε από παθολογικά αίτια, επίσης θα μας το πει αυτό η ιατροδικασία ποια είναι η αιτία θανάτου, αν είναι δυνατόν αυτό να βρεθεί μετά από 2,5 χρόνια, παρά το γεγονός ότι η σωρός βρέθηκε σε καταψύκτη κατά συνέπεια. Υπάρχει, να χρησιμοποιήσω τώρα αυτή την έκφραση, είναι και μεσημέρι, υπάρχει μια διατήρηση και ορισμένα στοιχεία θα μπορέσει να τα βρει ο ιατροδικαστής. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο μαλακός μπορώ.
0: Ναι, είναι ούτως ή άλλως μακάβρια.
2: Γιατί είναι δύσκολο το.
0: Μακάβρια, σοκαριστική υπόθεση. Δεν το συζητάω.
2: Στο χειρισμό του, ακριβώς. Ωστόσο, όπως σας είπα, οι αστυνομικοί πια έχουν βάλει στο κέντρο του κάδρου των ερευνών αυτό που προείπα, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε να κάνουμε με τις χρονολογίες που ο ίδιος λέει, δηλαδή τα 2,5 χρόνια, αλλά ίσως και παραπάνω, διότι ακόμα και γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον 90χρονο άνδρα λένε ότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος που τριγυρνούσε στην περιοχή, είχε σχέση, ήταν ένας κοινωνικός άνθρωπος, έχουν να τον δουν πάνω από 5 χρόνια.
0: Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι, και όσο ζούσε φαίνεται ότι ασχολούνταν και με το ξενοδοχείο. Γιατί αν δουν και τις φωτογραφίες του ξενοδοχείου οι ακροατές μας θα καταλάβουν ότι είναι ένας χώρος που δύσκολα του βάζεις λουκέτο, καθώς φαίνεται εκεί να έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα η οικογένεια που το έφτιαξε, γιατί συζητούμε στο σύνολό του πετρόχτιστο και ένα κτίσμα το οποίο δεν είναι άσχετο με την περιοχή μορφολογικά, αλλά και όσον αφορά την εικόνα του. Είναι ένα παραδοσιακό καλό ξενοδοχείο που δένει με την περιοχή και είχε αποφέρει, πρέπει να σας πω, ότι διατηρούσε και μια καλή οικονομική κατάσταση στην οικογένεια, γιατί δούλευε το ξενοδοχείο.
0: Βλέπω τις φωτογραφίες στο real.gr και φαίνεται να καλέσει το ξενοδοχείο. Βέβαια. Που είχε καλοσυντηρημένο επίσης.
2: Καλοσυντηρημένο, yeah. Ακριβώς. Το συντηρούσε ο άνθρωπος αυτός, δύσκολα όμως το άνοιγε για επισκέψεις. Λένε ότι πριν η τελευταία επίσκεψη ενός μεγάλου γκρουπ για συνέδριο ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια. Έκτοτε δεν ξαναπάθησε άνθρωπο. Όπως εκεί, ακόμα και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που πηγαίνανε για κάποιες βλάβες ή για καταμέτρηση έβγαινε και τους έδιωχνε. Και αν έβλεπε ότι κάποιος πλησιάζει, πάντα ήταν κοντά να δει στο πού θα πάει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα μυστηρίου, το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι αρχές, οι τοπικές αρχές που έχουν επιληφθεί τις υποθέσεις.
1: Περιμένουμε πρώτα απ' όλα την ιατροδικαστική έκθεση. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα από τα ερωτήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς. Το Κασιανή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι το πρώτο το οποίο θα διαπιστωθεί είναι η αιτία θανάτου. Διότι ο γιος του 90χρονου άντρα λέει ότι στην επία παθολόγη του κονετίων έχασε την ζωή του ο πατέρας του. Είναι έτσι όπως τα λέει. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι και σωστές οι ημερομηνίες, τότε το σύνολο της κατάθεσης μάλλον το κοιτούν με ιδιαίτερη επιφύλαξη οι αστυνομικοί και περιμένουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να ξεκινήσουν και εκ νέου αιρώνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση. Δεν ξέρω, έχεις κάποια πολύ
0: άλλη. Σοκ. Τι να πω και τη Θεοδόση. Το αστυνομικό ρεπορτάζ τρέχει συνέχεια.
2: Δεν είναι, ωστόσο, πρέπει να σας πω, από καιρού εις καιρών βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις γιατί για τη σύνταξη. Διότι μην ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 2 συντάξεις. Γιατί ο πατέρας του ελάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας, η οποία είχε αποβιώσει πριν από περίπου 7 χρόνια. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, ελάμβανε δύο συντάξεις, και αν θεωρήσουμε ότι είχαν, δούλευε και ως ξενοδόχος, μάλλον οι συντάξεις πρέπει να ήταν καλές.
1: Ναι, αλλά μπορούν να αποφέρουν περισσότερα από ότι ένα ξενοδοχείο τέτοιου είδους σε μια.
2: Όχι, δεν νομίζω, αλλά ένα ξενοδοχείο έχει και τις ευθύνες, έχει και την εργασία.
1: Σωστά και αυτό.
0: Θεοδόσης Πάνου, ευχαριστούμε, Θεοδόση.
2: Να είστε καλά.
0: Περισσότερος Θεοδόσης Πάνου στη Real News, να ξέρετε, που έρχεται.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, τρελα λένε μια δημοναστασία.
1: Α, ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω και κνάξω γρήγορα. Και βέβαια, το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κατεβάσει την εφαρμογή του Real Group, αλλά πρέπει να το κάνεις τώρα.
1: Σούπερ είναι.
0: Γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, Γιώργο μου, η ενημέρωση σε ακολουθεί. Με την εφαρμογή λοιπόν του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από την βιβλιοθήκη της Real News. Το περιοδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολυδυνατή αποκαλυπτική Real News.
0: Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στη Διπουργική Σύσκεψη ανακοίνωσε και τα μέτρα για τους πυροπληκτούς. Είναι 5 μέτρα. Με το άνοιγμα της Βουλής θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυροπληκτών και για πολίτες και για επιχειρήσεις. Αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Και στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και εκτενοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουν καεί 111.000 στρέμματα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, από τα οποία τα 95.000 βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. Είπε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι επιτόποι έλεγχοι για τον απολογισμό των σπιτιών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί και καλεί μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης να μην δίνουν αριθμούς οι οποίοι δεν ισχύουν. Θα ανακοινωθούν τα αναλυτικά δεδομένα τις επόμενες ημέρες και μάλιστα είπε ότι σε αυτούς που κατακρίνουν την κυβέρνηση ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια για την πρόληψη των πυρκαγιών, ότι έχουν δαπανηθεί 500 εκατομμύρια ευρώ και τις επόμενες μέρες ο αρμόδιος υπουργός θα αναλύσει αυτά τα δεδομένα, να δούμε πού έχουν ξοδευτεί αυτά τα χρήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών.
1: Διαβάζω τα μηνύματα των φίλων μας. Ξεχωρίζω το μήνυμα του φίλου μας. Ναι, είναι ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, ο οποίος επικοινωνεί συχνά με το Real FM, λέει: καλό μεσημέρι από τον καύσωνα της Βιέννης με 40 βαθμούς. Έχει στη Βιέννη τώρα 40 βαθμούς. Το προηγούμενο Σάββατο, λέει, φτάσαμε στο λιμάνι σε ένα από τα πολύ γνωστά νησιά των Κυκλάδων. Και είναι εκεί, λέει, ένας κύριος των ΚΤΕΛ. Να το πω, μην φαίνεται ότι κάνω τέτοιο. Φτάσαμε λοιπόν στο λιμάνι της Σαντορίνης από την Άξο. Εκεί ένας κύριος των ΚΤΕΛ ούρλιαζε σαν τρελός και έβριζε τους ανθρώπους να πάνε πίσω από τα λεωφορεία. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι τουρίστες και δεν κατάλαβαν τι έλεγε, γιατί προφανώς μιλούσε ελληνικά ο κύριος αυτός. Και στην παρατήρηση, λέει, που το έκανα, είναι πιο φιλικός και σαφής, μου είπε να μην ξαναπατήσουμε το πόδι μας στο νησί όπως και οι άλλοι. Είναι μάλλον, λέει, το νησί δικό του, ενώ τα λέει το μεγαλείο σου. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Και το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μπορώ παρά να το πιστέψω, γιατί έχω προσλαμβάνει σε ανάλογες στο παρελθόν, βέβαια. Μπορεί ένας τύπος, ο οποίος έχει διάφορα ζητήματα, να σου κάνει τόση ζημιά. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο νησί, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας τύπος. Ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, έχει κάποια ζητήματα που δεν τα έχει επιλύσει από τη ζωή, νομίζει ότι εκεί είναι προνομιούχος και οι υπόλοιποι πρέπει να τον ακούνε γιατί ασκεί εξουσία ή μικροεξουσία.

0: Πραγματικά δηλαδή. Είναι προβληματικό ότι δεν μπορώ να πω στον Φίλιππο αυτό που γράφεις. Το διατυπώνεις με μια υπερβολή.
1: Υπάρχουν αυτοί οι τύποι παντού, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά κάνουν ζημιά όμως αυτοί οι τύποι. Καταλαβές. Άμα δεν μπορείς να είσαι να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και πρέπει να είσαι σε αυτό που λέγεται τουριστική βιομηχανία, ας σε τοποθετήσουν σε ένα άλλο πόστο. Να μην επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Αν αγριεύεις την επαφή, άμα σου λένε καλημέρα και κοκκινίζουν τα μάτια σου, πήγαινε πιο πίσω, ρε αδερφέ. Μην κάθεσαι εκεί να έχεις επαφή με τους ανθρώπους και να μιλάς έτσι κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ξέρεις τι όμως, φταίμε και εμείς σε κάποιο βαθμό. Γιατί θα πω ότι φταίμε εμείς? Γιατί αυτόν τον τύπο τώρα, ο φίλος ο Φίλιππος, πήρε τηλέφωνο στην υπηρεσία.
0: Τι να κάνει, αγάπη μου, τι να κάνει, ιδιωτική επιχείρηση είναι. Αυτό. Το εκεί είναι ιδιωτική επιχείρηση. Την έχει ο Παγάνης, την επιχείρηση αυτή, και έχει τον Κραγεβρίκη και την Κασιανή. Και έχει και έναν τύπο ο οποίος είναι συγγενής του, είναι γιος ενός φίλου του. Και τον έχει βάλει εκεί, να τσακώνεται με τους τουρίστες. Χωρίς λόγο.
1: Άμα δεν πάμε να του πούμε όμως, θα του κάνει ο Φίλιππος καταγγελία, θα του κάνει εσύ καταγγελία, θα του κάνω Καραγευρέκης καταγγελία, θα του κάνω εγώ καταγγελία. Κάποια στιγμή θα καταλάβει και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ότι και παιδί του να είναι, πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
1: Είμαστε και εμείς σε μια λογική ότι θα βρίσουμε το μαμάκα που μας εκνεύρισε ή μας μίλησε άσχημα ή δημιουργεί πρόβλημα στην εικόνα.
0: Και
1: θα τον αφήσουμε να φύγει.
0: Ναι, ο τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας δεν πάει να σακώθει με κανένα. Δεν πληρώνει τα λεφτά του να έρθει στην Ελλάδα για να τσακωθεί με κάποιον ο οποίος είναι κυκλοφορεί με λιμένο το ζωνάρι. Γιατί έτσι. Γιατί νομίζει ότι έχει εξουσία, επειδή είναι εισπράκτορα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Λοιπόν, δείτε τα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι εκνευριστικά να συμβαίνουν ξανά και ξανά κάθε χρόνο και να μαζεύουμε τέτοιες καταγγελίες από διάφορους τύπους που νομίζουν ότι επειδή βρίσκονται εκεί θα κάνουν να αρπαχθεί το αιώνα. Αρμενάκι μου, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που γράφεις. Και προορισμούς καλοκαιρινούς λες έχουμε, και μέσα να πάμε έχουμε, λεφτά να πάμε δεν έχουμε, το αντιλαμβάνομαι πλήρως.

0: Ο Γιαννάκης λέει δηλαδή ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι πέταξε 500 εκατομμύρια ευρώ χωρίς αντίκρισμα. Έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια να δω αυτά τα 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Σε ποιες δράσεις πρόληψης έχουν πάει για να δούμε και τι αντίκρισμα είχαν και προφανώς κάποια από αυτά δεν χρειαζόντουσαν ή μπορούσαν τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού που θα βοηθούσαν περισσότερο στην καταπολέμηση των πυρκαγιών και στην πρόληψη των πυρκαγιών ενδεχομένως.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη, τις επόμενες ημέρες έχει τον νου σου γιατί θα παίξουν και τα τριλεράκια και θα ακούσεις για το νέο πρόγραμμα του Real FM από Σεπτέμβριο.

0: Βρέω τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω εγώ το Δήμο Αναστασιάδη. Σου λέω είμαι φαν. Είναι στα Βέντο με Δήμο Αναστασιάδη. Το τραγούδι λέγεται Βουτιά στο κενό. Ψάξτε. Έχει και ο Δημήτρης τα δίκια του. Λέει, γιατί σας κάνει εντύπωση, δεν έχετε αντιμετωπίσει τοπικιστές που δεν θέλουν τον τουρισμό. Εσύ φαντάζομαι ότι το έχεις αντιμετωπίσει φούρτ.
1: Ειδικά στη... Πού τώρα, στη Σαντορίνη, είναι δυνατόν?
0: Στη Σαντορίνη όχι τόσο, αλλά στην περιφέρεια.
1: Είναι δυνατόν. Γιατί αυτό που λέει ο Φίλιππος είναι για τη Σαντορίνη. Μα είναι ένα νησί που ζει από τον τουρισμό εντελώς 100%. 100%. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι. Πραγματικά δηλαδή, είναι η εικόνα του νησιού. Όποιος έχει προβλήματα ψυχραιμίας ή είναι αγενής, μεγάλος αγενής, δεν έχει καμία δουλειά να κάνει αυτό το πράγμα. Πίσω. Βάλτε τον πίσω κάπου, να μην έρθει σε επαφή. Με τουρίστες καθόλου. Ωπω ρε παιδί μου, δηλαδή να συζητάμε και αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Ή ο άλλος ο οποίος είναι μέσα στο, ξέρω εγώ, κάπου και, και πρέπει να σε κατευθύνει, αλλά δεν ξέρει αγγλικά. Τον βάζεις να σε κατευθύνει αν δεν ξέρει αγγλικά? Θα θέλει να σε ρωτήσει ένας τουρίστας πώς θα πάει, ξέρω εγώ, σε ένα αξιοθέατρο ή με ποιο τρόπο θα κινηθεί σε μια διαδρομή, γιατί στο παρελθόν είχαμε και, επειδή τα ξέραν όλοι τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τα ξέραν. Είχαν, ας πούμε, πινακίδες σήμανση λόγω τώρα για την Ακρόπολη πριν από 15 χρόνια, ήταν στα ελληνικά μόνο. Και τότε δεν υπήρχαν οι εφαρμογές που υπάρχουν τώρα στα κινητά των τουριστών, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εάν λοιπόν δεν έχεις πινακίδες σήμανσης και θες να πας σε ένα πολύ ωραίο μέρος και ρωτάει ένας τουρίστας κάποιον, που είναι η δουλειά του, είναι σε ένα γραφείο πληροφοριών, είναι δυνατόν να κάθεται αυτός να μην ξέρει αγγλικά? Δεν γίνεται, ρε Κασιάνη, πώς να το κάνουμε τώρα? Να λειτουργήσει κάποια στιγμή κοινή λογική σε αυτή τη χώρα, δηλαδή για όνομα του Θεού, κάποια στιγμή να γίνουμε κανονικοί.
0: Να σου πω τον αντίλογο που δεν συμφωνώ, απλά έτσι για τον αντίλογο. Ξέρεις ότι είμαστε από τις μοναδικές χώρες που μιλάμε όλοι αγγλικά και βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τους τουρίστες και τις υπόλοιπες χώρες. Σου λέγω, σου μιλάω στη γλώσσα μου, εσύ μιλάω ό,τι θέλεις. Θα σου απαντήσω στη γλώσσα μου και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες.
1: Εντάξει, γι' αυτό έχουμε 40 εκατομμύρια όμως τουρίστες τώρα.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Η ώρα είναι 3. Λατό FM στους 103,3.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
8: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο, το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, τα ρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή τη

ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση.

0: Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: 8 FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
8: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
9: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports
0: Lato FM στους 103,3.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Χιντόν.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μα ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα. Σωστά με ξαπατάς, το δάχτυλο σου βλέπω.

σου γράφω όλα αυτά. Είναι η νύχτα μου βαριά και αυτά που σκέφτομαι πικρά. Δεν φτάνει το όνειρο να ζήσω όπως αρέσει, και η ψευδέστηση μπορεί να στη βαρέσει. Μάγκα, και να κοιτάς με στόμα ανοιχτό όσα δεν έζει.

0: Sexy.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή

0: Plateau FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και την εκπομπή του Δήμου Κυβωτίδη. Μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας φορά.
1: Το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου επιτέλους και στο Ηράκλειο. Η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.
0: Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα και αυτά στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή.

0: στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

0: plant. Looks something like a turnip green. Except it ain't. Cause everybody calls it poke salad. That's poke.
1: Ακούω το μουσικό κανάλι 100.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Εσείς ακούτε μουσικό κανάλι 105 και 1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και από το Λατό FM 103,3 για τον Ομό Λασιθίου. Η εκπομπή μας είναι μαζί σας με την υποστήριξη από τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη που βρίσκονται στη Νέα Λυκανασό Ηρακλείου, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και από την Greta Star Motors ΑΕ, επίσημα αντιπροσώπου της Mercedes-Benz για τον Ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 281-0-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
5: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα, πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης.

0: πλάτης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή,
3: μπαξεβγάνεις.
2: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνεις.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου, στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: FM.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
7: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: σας περιμένουμε.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

ξεκινήσαμε. Και ξεκινήσαμε με She's Like the Wind του Patrick Swayze, που κυκλοφόρησε το 1987. Το τραγούδι γράφηκε αρχικά από τον ίδιο τον Swayze μαζί με τον Stacy Wildridge και έγινε παγκόσμια επιτυχία, φυσικά όπως όλοι ξέρετε, μέσα από το soundtrack της ταινίας, της πολυπόθης ταινίας Dirty Dancing. Αν και ο Swayze δεν έχει δει δισκογραφία ως τραγουδιστής, το κομμάτι αυτό παραμένει το πιο χαρακτηριστικό του. Ναι, και όμως είναι πιο χαρακτηριστικό από το άλλο, το πιο χορευτικό. Ναι, είναι ένα απόλυτα ρομαντικό και απόλυτα κινηματογραφικό κομμάτι. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς και είσαι συντονισμένη στη συχνότητα πλατό 103,3. Τετάρτη βράδυ, 28 Ιανουαρίου του 2026, λίγο μετά τις 10. Και για απόψε η εκπομπή τι έχει? Η εκπομπή για απόψε λοιπόν έχει blues. Ναι, όχι τα rhythm and blues, ξέρετε αυτά, αλλά σε αυτά που κάποτε κάπου κρατήσαμε κάποιον ή κάποια σφιχτά και τα χορέψαμε. Για το επόμενο 2 ώρο λοιπόν θα απολαύσουμε μπαλάντες που τόσο αγαπήσαμε, νιώσαμε, αλλά και ερωτευτήκαμε μέσα από αυτές. Αυτό είναι το Late Night με τον Ταλιέρο.

Every Time You Go Away του Paul Young από το album The Secret of Association του 1985. Το τραγούδι αρχικά είχε γραφτεί από τον Darry Hall, τον Hall & Oates, όμως η εκτέλεση εδώ του Paul Young ήταν αυτή που το απογείωσε στα charts και το καθιέρωσε έως ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μπαλάντες της δεκαετίας. Για τα σχόλια αλλά και τις παρατηρήσεις σας, όπως για τα μηνύματά σας, αλλά και γιατί όχι για τις αφιερώσεις σας απόψε. Είναι τέτοια η βραδιά, είναι τέτοια η μουσική μας βραδιά. Μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Νταλιέρο, καθώς και στο Γιάννης Νταλιέρος Γιαλινάς, στο Facebook αλλά και στο Instagram.

κυκλοφόρησε το 1987 στη Σουηδία και δεν είναι άλλο από το It Must Have Been Love των Roxette, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία το 1990 μέσα από την ταινία Την Ταινιάρα Pretty Woman. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ τους Look Sharp και είναι ίσως, όχι ίσως, είναι η πιο μελαγχολική στιγμή του ντουέτου. Είμαι ο Γιάννης Γιαννινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 κάθε Τετάρτη και για απόψε έχουμε μπαλάδες ή αλλιώς blues.

Μα ναι, μα ναι. Ήταν το Careless Whisper του George Michael που κυκλοφόρησε ως solo single ενώ ο καλλιτέχνης ήταν ακόμα μέλος των Wham το 1984. Ένα τραγούδι για την ενοχή και την απώλεια, όπως πολύ καλά ακούσαμε. Ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα intro στην ιστορία των pop μπαλάντων. Το τραγούδι είναι μοναδικό, εξαιρετικό, εξαίσιο.

Carried Away από την Olivia Newton-John του 1988 από το άλμπουμ Gaia, One Woman's Journey. Το τραγούδι μας μιλάει για τον έρωτα που σε παρασύρει ακόμα και όταν ξέρεις ότι ίσως δεν πρέπει. Μα πόσοι έρωτες δεν πρέπει. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

0: Αυτός ήταν ο μοναδικός Brian Ferry με το Slave to Love που περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του 1985. Απόλυτα αισθησιακό, είναι ο απόλυτος ύμνος της κομψότητας που μόνο πραγματικά ο Brian Ferry γνωρίζει τόσο καλά. Πάμε στα διαφημιστικά μας φωτάκια και επιστρέφουμε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Και κάπως έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο, όπως κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3. Blues. Blues που όλοι χορέψαμε λοιπόν για απόψε και πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Και πιστέψτε με, είναι φοβερό.

ήταν το ανεπανάληπτο Take My Breath Away των Berlin, όπου κυκλοφόρησε το 1986 και έγινε αμέσως παγκόσμιο φαινόμενο μέσα από την ταινία Top Gun. Το τραγούδι δεν ανήκει σε κάποιο studio album του συγκροτήματος, όμως χάρισε στο Berlin Oscar καλύτερο τραγουδιού. Και είναι ένας έρωτας που κόβει την ανάσα κυριολεκτικά. Και εδώ έρχεται ο φίλος μας ο Γιώργος από το Ηράκλειο και μας λέει ότι έχει βάλει το ποτό του και απολαμβάνει τις υπέροχες μουσικές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο που είναι στην παρέα μας. Αλλά έχουμε και την αφιέρωση της Μέρης από εδώ από τον Άγιο Νικόλαο, όπου αφιερώνει το τραγούδι που ακούσαμε, τον Berlin, στον αγαπημένο της.

Red. Από τον Christenberg και το άλμπουμ Into the Light του 1986, γραμμένο για τη σύζυγό του. Και αυτό φαίνεται. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αρωματικά τραγούδια όλων των εποχών, χωρίς πολλά πολλά, μόνο την τρυφερότητα πραγματικά που χρειάζεται. www.fm.gr και θα ακούσετε απόψε για την επόμενη ώρα και κάπως ακόμα μπαλάτες.

always love you. Αυτό μας είπε ο Τζόνι Λόγκαν και ήταν το Hold Me Now, νικητή της Eurovision το 1987 με το τραγούδι αυτό. Γράφει από τον ίδιο και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Hold Me Now, Κράτα Με Τώρα, Πριν Όλα Αλλάξουν. Πόσο εκπληκτικό, πόσο όμορφο. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, όπως κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10. Και για απόψε έχουμε μπαλάντες. Πάρα πολλές μπαλάντες.

Μα τι ακούμε απόψε. Nothing's Gonna Change My Love For You του Glenn Madeiros από το άλμπουμ Glenn Madeiros του 1987. Μπορεί να γράφει αρχικά από τον Michael Masser και να ηχογραφήθηκε από τον George Benson, όμως η εκδοχή εδώ του Madeiros ήταν αυτή που έκανε το κομμάτι παγκόσμιο slow dance σύμβολο. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Τι υπέροχη εποχή ήταν αυτή. Χορεύαμε τα blues, τις μπαλάντες αυτές, σφήναμε τα φώτα, νιώθαμε. Τι όμορφα πράγματα.

εδώ ο υπέροχος Michael Bolton μας λέει μία αλήθεια. How am I supposed to live without you? Ακριβώς έτσι είναι. Από το album Soul Provider του 1989. Το τραγούδι είχε γραφτεί χρόνια νωρίτερα από τον ίδιο και τον Doug James, όμως η εκτέλεση εδώ του Bolton είναι αυτό που το μετέτρεψε σε ένα ύμνο συναισθηματικής απώλειας, γιατί αυτό είναι το κομμάτι. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο.

0: Και αυτό ήταν το Purple Rain από τον ιδιοφυή Prince, που κυκλοφόρησε το 1984 και περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ και soundtrack της ταινίας Purple Rain. Ίσως πραγματικά η πιο εμβληματική στιγμή της καριέρας του Prince. Και εδώ μας λέει η Έλενα από τα Χανιά, τι μας κάνεις απόψε με αυτές τις υπέροχες μουσικές. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και να δεις τι έχει και στη συνέχεια. Πάμε στα μηνυματάκια μας, εδώ στα σποτάκια μας και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Sport.fr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Και κάπως έτσι μας αποχαιρέτησε η πρώτη ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό και την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο. Το ρολόι μας δείχνει 11 και 1 πρώτο λεπτό και συνεχίζουμε με τις μπαλάτες μας, με τα blues μας, που κάπου, κάποτε, όλοι, μα όλοι χορέψαμε.

Up Where We Belong, τον Joe Cocker και Jennifer Warnes, που κυκλοφόρησε το 1982 και έγινε αμέσως διαχρονικό μέσα από την ταινία An Officer and a Gentleman. Το τραγούδι κέρδισε Oscar καλύτερου τραγουδιού και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Joe Cocker, Cocker. Εδώ έχουμε δύο φωνές τόσο διαφορετικές, αλλά ταυτόχρονα τόσο ίδιες, τόσο όμοιες, συναντιούνται εδώ και φτιάχνουν ένα υπέροχο κομμάτι, ένα ύμνο για μια αγάπη που ξεπερνά τα εμπόδια. Αλήθεια όμως, όλες οι αγάπες ξεπερνάνε τα εμπόδια, δεν ξέρω.

do something to me, something deep inside. Αυτός ήταν Paul Wheeler και μέσα από το album Stanley Road του 1995 ακούσαμε You do something to me. Αν και μεταγενέστερο το κομμάτι, έχει αυτή, κουβαλά αυτή τη διαχρονικότητα των κλασικών μπαλαντών, αναμφισβήτητα φυσικά. Εδώ αφήνει ο Wheeler τους Jam, αυτούς τους, ξέρετε, τους, τον ηλεκτρισμό των Jam, και γράφει ένα τραγούδι απλό για την έλξη που δεν εξηγείται, απλώς συμβαίνει. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε ή από τον αναλογικό σας ραδιόφωνο στους 103,3.

Και εδώ το σκοτάδι. Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler από το album Faster Than the Speed of Night του 1983. Είναι μία από τις πιο δραματικές μπαλάτες όλων των εποχών. Γραμμένο από τον Jim Steinman, γεμάτο ένταση, απόγνωση και υπερβολή. Που όμως λειτουργεί απόλυτα σε αυτό εδώ το κομμάτι. Θυμάμαι τότε στα πάρτι που έπαιζα μουσική, πιτσιρικάδες να μου λένε, τα θέλανε να χορέψουν blues, μου λένε «Ταλιέρο, ταλιέρο, βάλε μας το turnaround». Μα φυσικά εννοούσαν το Total Eclipse of the Heart.

hard to say I'm sorry. Get away. Από τους υπέροχους Chicago και από το άλμπουμ Chicago 16 του 1982. Είναι η αρχή της νέας, πιο soft rock εποχής του συγκροτήματος και ένα από τα μεγαλύτερα comeback της δεκαετίας. Και η Σοφία από την Ιεράπετρα μας λέει μας στέλνει αυτό το υπέροχο, μικρό, αλλά τόσο γεμάτο μήνυμα. Μας λέει λοιπόν, νιώθω μαγικά. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Σοφία, που είσαι εδώ στην παρέα μας, στο Λατό FM, στους 103,3 και ακούς την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, όπως κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10.

εδώ ακούσαμε τους Foreigner που ζητάνε να μάθουν τι είναι η αγάπη. I want to know what love is. Από το άλμπουμ Agent Provocateur του 1984. Ένα κομμάτι σταθμός για το συγκρότημα, όμως όχι μονάχα γιατί έφτασε στο νούμερο 1 σε Αμερική, σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γιατί αποκάλυψε την πιο συναισθηματική πλευρά τους. Η συμμετοχή της Αμερικάνικης χοροδίας New Jersey Mass Choir στο φινάλε δίνει αυτή την gospel διάσταση που είναι πραγματικά υπέροχη, κάνοντας το κομμάτι να ακούγεται σαν εξομολόγηση. Ναι, ένα κομμάτι που δεν φοβάται να πει «Δεν ξέρω, αλλά θέλω να μάθω». www.latofm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3.

0: Αμάντα λοιπόν. Και έτσι θα κλείσουμε το και αυτό το μισάωρο. Ήταν η Boston και από το album Third Stage του 1986. Συνεχίζουμε με τα σποτάκια μας και επιστρέφουμε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Λατό FM στους 103,3.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και κάπως έτσι, μόλις τώρα, περάσαμε στο τελευταίο μας σημείωρο. Εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό και την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, που απόψε παραδοθήκαμε στα blues. Στα blues που όλοι κάπου κάποτε χορέψαμε, αγκαλιασμένοι σφιχτά, ερωτευτήκαμε και άλλα πολλά.

Και επειδή εκπομπή με μπαλάντες χωρίς Σκόρπιος δεν γίνεται, ακούσαμε When the Smoke is Going Down από το άλμπουμ Blackout του 1982. Και η ζωή από τα κύθυρα μας λέει: δεν γίνεται να μην αφιερώσω Σκόρπιος, να ακούσω Σκόρπιος και να μην αφιερώσω στον αγαπημένο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ζωή. Απόλαυσέ το. Έρχονται ακόμα πάρα πολλές όμορφες μπαλάντες να ακούσεις.

All Out of Love. Και ήταν η Air Supply από το album Lost in Love του 1980. Γραμμένο από τον Graham Russell, είναι μία από τις ομορφότερες soft rock μπαλάτες όλων πραγματικά των εποχών. Μπαλάτες για απόψε, blues, έτσι όπως τα όμορφα τα χορεύαμε, με σβηστά ή αναμένα φώτα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι νιώθαμε, το πόσο όμορφα περνούσαμε, το πώς μετά το πάρτι πηγαίναμε σπίτι μας και ξαπλώναμε, χωρίς κινητά, χωρίς να στείλουμε κάποιο μήνυμα, απλώς με την αναμονή και την προσμονή να τους συναντήσουμε κάποια στιγμή την επόμενη μέρα ή τις επόμενες μέρες.

Και εδώ οι White Snake με το Is This Love δίνουν ρέστα. Ένα υπέροχο κομμάτι από το άλμπουμ White Snake του 1987 και παρότι αρχικά γράφηκε ως pop μπαλάντα, κατέληξε εκεί που όλοι γνωρίζουμε, σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες rock ερωτικές μπαλάντες τη δεκαετία του 80. Με μία ερώτηση απλή και τόσο καθοριστική. Απλή στα λόγια, στην πράξη δεν ξέρω, είναι αυτό αγάπη ή απλώς ανάγκη? Πόσοι έχουμε μπερδέψει πάρα πολλές φορές αυτές τις δύο έννοιες? Πολλές. www.latofm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, όπως κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10, και απόψε έχουμε υπέροχες μπαλάντες.

Wonderful Tonight. Μα τι αριστούργημα είναι αυτό. Ένα πραγματικό αριστούργημα του κυρίου Eric Clapton από το άλμπουμ Slow Hand του 1977, και όπως και ο Κρίστεμπεργκ με το Lady in Red το έγραψε ακριβώς και αυτός για τη γυναίκα του, Patty Boyd, γεμάτο τρυφερότητα για εκείνη και μόνο, όπως λέμε, για τα μάτια σου μόνο. Εδώ, στα επόμενα δύο τραγούδια, πραγματικά, κάντε μου τη χάρη και σβήστε τα φώτα.

Δεν νομίζω ότι θέλουμε στάσει εδώ. Θα τις κάνουμε όμως. Ήταν ο Gary Moore με το Still Got the Blues από το μόνιμο άλμπουμ του 1990. Εδώ ο Moore επιστρέφει στις blues ρίζες του με την κιθάρα του και μια φωνή γεμάτη συνέστημα. «Με αυτό με απογείωσες», μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας εδώ από τον Άγιο Νικολάου. Φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το επόμενο είναι εξαιρετικό κομμάτι που θα κλείσουμε. Και κάπου εδώ η μουσική μας νύχτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Γιαννινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, μόνο εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 και μοιραστήκαμε αυτές τις 2 ώρες γεμάτες μουσική από μια άλλη εποχή, την

0: στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής.

της δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: 100.8 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στην

0: Καλημέρα σας.
1: Μα γιατί το τραγούδι.
0: Είναι οι μουσικές αντακταβαρμένες. Μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στο Λατό FM 103,3 MHz της Ανατολικής Κρήτης. Είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841-025-010. Μαζί έως τη μία. Και μπήκε ο Αύγουστος.

2 Αυγούστου σήμερα και έχουμε τη Διεθνή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρωμά, των Τσιγκάνων όπως λέμε. Είναι η ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρωμά. Για να θυμόμαστε την δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από το ναζιστικό καθεστώς. Η ημερομηνία αυτή αναγνωρίστηκε διεθνώς για να φωτίσει μια μεγάλη και συχνά ξεχασμένη τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

και πάμε στην 1η Αυγούστου, σαν χθες δηλαδή, το 1971, πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο φιλανθρωπικές συναυλίες που διοργάνωσαν οι George Harrison και Ravi Shankar με τίτλο «Το κονσέρτο, η συναυλία για το Μπαγκλαντές» στο Madison Square της Νέας Υόρκης για την ενίσχυση των προσφύγων του Ανατολικού Πακιστάν. Πήραν μέρος πολλοί καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan, ο Eric Clapton, ο Billy Preston, ο Leon Russell, ο Ringo Starr, ο George Harrison και ο Ravi Shankar, όπως είπαμε.

0: και από το Madison Square της Νέας Υόρκης, να πάμε μέχρι την Αλαμπάμα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έμελε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ροκ κομμάτια όλων των εποχών. Πρώτα όμως το...
1: Παιχνίδια, σκυλίδια και φλάς στο Toll and Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
0: Προηγήθηκε ο χορηγός μας και να... το Sweet Home Alabama.

και όπως κάνουμε κάθε φορά στη συνάντησή μας, τώρα στην αρχή ρίχνουμε μια ματιά στο καιρό να δούμε τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Μας λένε λοιπόν ότι θα υπάρξουν και υπάρχουν άνεμοι έντασης 4 έως 7 μποφόρ με βόρεια κατεύθυνση. Και ο υδράργυρος θα ανεβάσει τη θερμοκρασία από τους 22 έως τους 30 βαθμούς.

0: is a legendary performer. New CD entitled Deuces Wild. This is a wonderful collection of duets with stellar musicians, and we're lucky enough to have one of them here with us tonight. Ladies and gentlemen, please say hello to Tracy Chapman and B.B. King. Kids!
1: Η προθέρμασή μας συνεχίζεται. Εδώ είμαστε μια παρέα γεμάτη μουσικές, καλή διάθεση, χρηστικές πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας.

μόνιμα συνεργάτη της παρέα, της παρέας μας, το μουσικό ημερολόγιο, και βλέπουμε, διαβάζουμε 27 Ιουλίου του 1986 οι Queen γίνονται το πρώτο μουσικό σχήμα μετά τον Louis Armstrong το 1964 που εμφανίστηκε στην Ανατολική Ευρώπη. Έπαιξαν λοιπόν οι Queen στο Νέπ Στάντιουμ της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία

πάμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε. Κυριακή σήμερα, 2 Αυγούστου. 2-41-025-10, έτσι ζωντανά. Να μας ακούτε και να σας ακούμε. Και στο Biden. Viber, πληκτρολογείτε Oscar Radio. Γράφετε το μήνυμά σας και πατάτε το βελάκι που σημαίνει αποστολή. Εδώ είμαστε, με ήχο καλού.

κύριο Πάροφ Στέλαρα, του αυστριακού μουσικού αυτού και παραγωγού και DJ, ο οποίος στις 16 Αυγούστου, Κυριακή, εμφανίζεται στο Ναβαρίνο Hills, στο Κώστα Ναβαρίνο, εκεί στην Καλαμάτα, κάπου στην Πύλο, μάλλον στην Πύλο, να

0: listen to this. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem...
1: Κάτω τα άλλα στην επικαιρότητα.
0: All are stupid, obnoxious, all...
1: Και αυτό το παράδεισο που λέγεται Ελλάδα.
0: You feel that you've had quite...
1: Οι πυρκαγιές συνεχίζονται. Μέχρι να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο για κάψιμο.
0: It's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me.
1: Συνελήφθησαν και κάποιοι εμπριστές.
0: Are moving at a million miles.
1: Να έχουμε να λέμε.
0: In an outer spiral arm at 40.
1: Και όσο για τα Καναντέρ, αυτά που έχουμε δεν μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Αυτά που παραγγείλαμε θα πάρουν το 28 και πετάνε τη νύχτα. Δεν ξέρω πώς και γιατί, άκουσα από έναν υπουργό ότι ναι, θα μπορούν να μετακινηθούν, αλλά δεν θα μπορούν να ρίχνουν νερό.
0: It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years

0: 102,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είμαι ο Ροδεύτερον και μπαίνουμε πολύ δυνατά.

και έτσι δυνατά δυνατά, όπως είπε και το τραγούδι αυτό του κύριου Χατζηγιάν, πάμε σε σημερινά γενέθλια. 31 Ιουλίου 1969 και γεννιέται στην Καλαμάτα ο τραγουδοποιός, ερμηνευτής και λοιπά, Μίλτος Πασχαλίδης.

0: σκορπισμένος από το χάρι.
1: Ερχόμαστε σε μια ελληνοτουρκική συνάντηση. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία.

27 Ιουλίου 1988 και γεννιέται στην Αθήνα ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα Ντάμων και Φιδίας που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αργότερα ενσωματώθηκε με τα Μπουρμπούλια, μετά αποχώρησε και από το 1974 άρχισε να συνεργάζεται με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο και το 1976 με τους αδερφούς Σπυρόπουλους που σχημάτισαν τη Σπυριδούλα. Το 1980 συνεργάζεται με το συγκρότημα Απροσάρμοστη, με τους οποίους μένει μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι το 1990.

να και μια φωνή που μας δίνει χαρά, η Αργυρόπουλου χαρά, η οποία ξεκίνησε με το μουσικό σχήμα Αγάπαντος, συνεργάστηκε αρκετά με τον Λάκη Παπαδόπουλο, το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Κυκλοφόρησε προσωπικό δίσκο το 1990, από που είναι και αυτό το τραγούδι. Και μετά χάθηκαν τα ίχνη της δισκογραφικά.

Ξένια Ιουλίου 1925 γεννιέται ο διακεκριμένος συνθέτης ο Μίκης Θεοδωράκης. Να θυμίσουμε ότι οι πληροφορίες που αντλούμε για τον παρελθόν έχουν να κάνουν με την εβδομάδα που πέρασε, μια και η συνάντηση μας είναι εβδομαδιαία.

θα κλείσουμε συγγνώμη την πρώτη ώρα με ένα διαμάντι της ελληνικής μουσικής, την Αγγελική του Μπανάκη, η οποία είναι ερευνήτρια, διδάσκει τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής, ασχολείται σε ένα μεγάλο φάσμα από παραδοσιακά μουσικά ιδιώματα μέχρι αυτοσχεδιασμό. Είναι και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε.

0: Χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
0: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Zoo.fm.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσικές άτακτα βαλμένες, ώρα δεύτερη, μόλις περάσαμε το κατόφλι της. Λάτο FM, 103,3 μεγάκυκλη. Κύριος Όσκαρ. Στη ρύθμιση των ήχων, στα λόγια. 2841 025 010, τηλεφωνικό κέντρο. Και πάμε στη μία.

29 Ιουλίου 1963, και το αμερικανικό folk συγκρότημα Peter, Paul and Mary κυκλοφορεί ένα τραγούδι του Bob Dylan, το Blowing in the Wind. Ο οποίος το έχει κυκλοφορήσει νωρίτερα από αυτό, στο Μάιο. Η δική τους όμως εκτέλεση και ερμηνεία είναι η πιο εμπορικά πετυχημένη, φτάνοντας μέχρι και τη δεύτερη θέση του πίνακα των επιτυχιών.

πάντως στην κοινωνικο-οικονομική επιχειρότερα δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε, διότι είναι σταθερά ανωδική η πορεία που διατηρεί το ελληνικό εφοπλιστικό λόμπι. Οι παραγγελίες θα πλησιάζουν τα 1000 πλοία υπό ναυπήγηση στις βασικές ναυτιλιακές κατηγορίες. Οπότε καράβια.

πρέπει να ομολογήσουμε πάντα ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν μπορεί να το ελέγξεις. Αλλά όχι και προκλητικά να το ευνοείς.

Θα την Δευτέρα που μας πέρασε, το 2023, 27 Ιουλίου δηλαδή, έφυγε από τη ζωή το κορίτσι, τη φωνή του οποίου ακούμε, η Σίνετ Ο'Κόνορ, η Ιρλανδέζα τραγουδίστρια, αυτή πολύ σπουδαία τραγουδίστρια. Έφυγε σε ηλικία μόλις 56 ετών. Έγινε παγκόσμια γνωστή με αυτήν την καθηλωτική ερμηνεία της στο τραγούδι Nothing.

Πρωινοκυριακής, Λάτο FM, 103,3 Μεγάκυκλη. Κύριος Όσκαρ, ραδιοφωνική παρέα με τίτλο «Μουσικές άδεκτα μολμένες», 2841-025-010. Και πάμε σε ένα πάρτι του 1923, αν θέλετε σε μια προσομοίωση ενός πάρτι του 1923.

αφήνουν το 1923 και πάμε στο 1967, στις 29 Ιουλίου, όπου βλέπουμε ότι στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών βρίσκονται οι Doors με αυτό το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1967, αλλά έγινε επιτυχία τον Ιούλιο.

ένας κύριος ονόματι Louis Charles Augustin George Trenet, ή αν θέλετε Charles Trenet, σε μια τροχιά 60 χρόνων στο τραγούδι έγραψε 1000 τραγούδια, μεταξύ των επιτυχιών του μία είναι αυτή, αυτό που ακούμε.

και κλείνουμε το τρίτο ημίωρο με τους Pink Floyd και την εγκεφαλική βλάβη Brain Damage.

0: FM στους 103,3 στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τώρα μας δείχνει 11 και 33 πρώτα λεπτά και μόλις περάσαμε τον κατόφλι του τέταρτου ημιώρου και μια και το καλοκαίρι και ειδικά ο Αύγουστος είναι ο μήνας για βουτιές, εμείς σε αυτή την τέταρτη ενότητα συνηθίζουμε να βουτάμε πότε στα μαθιά, πότε στα ριχά της παραδοσιακής μας μουσικής. Εδώ η γιαγιά που χορεύει. Αυτό είναι η μετάφραση του ονόματος του μουσικού σχήματος που ακούμε. Η Μπάμπο Κόρο. Ένα μουσικό σχήμα που αντιχεί τις φωνές των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Μπερδεύουν την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδος με τις βαλκανικές πολυφωνίες, την αίσθηση του swing, την τζιγκάνικη περιπλάνηση,

ένα κρυμμένο έτσι φορτισμένο υπηρετικό τραγούδι που βασίζεται σε ερωτικά δύστιχα, παίρνει σάρκα και οστά. Συντελεστές ο Τίνι Τσακάλ, ο Θωμάς Κωνσταντίνου και οι θυγατέρες. Τα μαύρα μάτια είναι από εκείνα τα τραγούδια που έχουμε συνδέσει με την Ήπειρο, με πανηγύρια, με νοσταλγία, με

ζήσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια κούφτα πυρακόβους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω και ύστερα να κοιμηθώ.

η Τρανζιντέλια, έτσι είναι το όνομα του μουσικού σχήματος που πήρε τη σκητάλη, είναι ένα πειραματικό σχήμα με έδρα την Αθήνα. Η επιλογή τους είναι ένα συνδυασμός του ηλεκτρικού στοιχείου με παραδοσιακά όργανα. Έτσι ξεπερνούν τη χρειά του παρελθόντος και καταλήγουν σε ένα ανορθόδοξο ηχητικό αποτέλεσμα.

πήρε αυτό το ηχόχρωμα της Υπήρου. Πάμε να συναντήσουμε ένα κορίτσι από τη Σύφνο, Στάπα Αντιγόνη. Είναι και μέλος σε ένα μουσικό σχήμα με το

ένας μουσικός Κούρδος με καταγωγή από το Τίγιαρ Μπακίρ, ο Ρουσάν Φιλετζίκ. Έμαθε το σάζι από τον πατέρα του πριν μπει στις φημισμένες μουσικές σχολές του Πανεπιστημίου Σακάρια εκεί στο Μαρμαρά της πόλης. Ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή να εμβαθύνει τις γνώσεις του στην κουρδική, την τουρκική, την ελληνική και την αρμενική μουσική και στο θρα...

0: έχουμε και ελληνικά τραγούδια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Είχαμε πληγώνει τόσο χάρη. Ποιον άλλον φωνάζει, χάνει. Κάνει το νου μου και τα χάνει. Μες τις αγάπης τα αφέρ. Τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου, sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard.

4 μάτια, 2 καρδιές κλείνουν τη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας και πάμε να συναντήσουμε το μεσημέρι.

0: Νεφίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

κομμάτι που ακολουθεί ονομάζεται Santiago de Cuba και είναι από τους Ιρλανδούς Chieftains. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια μουσική καταγραφή της ιστορικής μετανάστευσης των κατοίκων της Γαλλικίας στην Κούβα.

αναστατικό κύμα τον 19ο αιώνα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γαλλικίας μετανάστευσαν στην Κούβα για να ξεφύγουν από την φτώχεια. Βέβαια, όπως γίνεται πάντοτε, η μετανάστευση έφερε μαζί τους και τις παραδοσιακές κελτικές μελωδίες.

βγήκε, υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη στο στούντιο της ηχογράφησης όταν ο Πάντι Μολόνεϊ, ο αρχηγός των Τζιφτέινς, ζήτησε για την ηχογράφηση από τους ντόπιους παραγωγούς να βρουν 6 κουμπανούς μουσικούς. Και αντί για 6, στο στούντιο εμφανίστηκαν περισσότεροι από 30 τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, δημιουργώντας μια αυθόρμητη και πανηγυρική μουσική γιορτή.

0: ξενοδοχεία Στολίδια και Flash στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Πήρατε το μήνυμα του χορηγού μας για τα καταστήματα Jumbo. Πάμε στον Τάραντα της Ιταλίας. Τζιάννα Νανίνη, η ερμηνεύτρια.

από τον Τάραντο, δεν θα πάμε πολύ μακριά, δεν θα απομακρυνθούμε. Πάμε εκεί, ας πούμε, στην γειτονική Νάπολη, όπου εξελίσσεται ένα τραγούδι με τίτλο «Ο Σαρακινός». Κυκλοφόρησε το 1958 και πρόκειται για μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ναπολιτάνικες επιτυχίες παγκόσμια, η οποία όμως κρύβει μια έξυπνη δόση σάτιρας και κοινωνικού σχολιασμού. Μιλάει για έναν εξωτικό επισκέπτη, μάλλον Άραβα που ήρθε από την Ανατολή, μάλλον Σαρακινό, που αποβιβάζεται στο λιμάνι της Νάπολης μέσα από ένα ρευκό πλοίο και ξελογιάζει όλες τις γυναίκες της Νάπολης.

φεύγουμε από την Νάπολη της Ιταλίας και πάμε πολύ μακριά στη Νέα Ζηλανδία, στον νότιο-ανατολικό Ειρηνικό. Να ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι των Μάουρι, Κάρου Κάρου, δηλαδή προσδοκίες. Ήταν ένα τραγούδι που είναι σαν ξόρκι, είναι ρυθμικό και καλούν οι ψαράδες τα ψάρια κατά τη διάρκεια του ψαρέγματος.

αφήνουμε τον Ερηνικό, επιστρέφουμε στη Μεσόγειο, ίσως και λίγο Ατλαντικό, εκεί στο Μαρόκο, στην Ταγκέρη. Αυτό το τραγούδι, το Τσιμπουλί, κυκλοφόρησε το 1985 και αποτελεί ένα ιστορικό σταθμό στην παγκόσμια μουσική, καθώς είναι μία από τις πρώτες πιο επιτυχημένες απόπειρες αδερφοποίησης του φλαμέγκο με την αραβο-ανταλουσιανή μουσική της Βορείου Αφρικής.

και από το Μαρόκο αποχαιρετούμε και τον πέμπτο ημίωρο. Για τα σύμπτωση έβλεπα εχθές στο BBC Earth ένα ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι σε συνέχεια βέβαια, γιατί πηγαίνει σε πολλές χώρες. Αυτό που εμείς έχουμε το γαλλικό στην Ερυθρία, ταξίδια με το τρένο, με έναν πρώην Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καράβια ραχμένα.
5: Να, που φτάνουμε και στην τελευταία και στο τελευταίο ημιώρο, το έκτο της παρέας μας.

0: με αφορμή
1: και συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο, ναι,
0: τα πνευματικά δικαιώματα και που ανήκουν, κάτι που βγήκε στην επικαιρότητα την περασμένη εβδομάδα. Ακούμε αυτό το τραγούδι.

ένας ντράμερ, ένας μουσικός κρουστών που είναι και αριστούχος της εθνομουσικολογίας και στην Ιταλία και θα παράσε παραδοσιακά κρουστά στην Ελλάδα. Μας παρουσιάζει με τη δική του μουσική οπτική, ας το πούμε, Μίκη Θεοδωράκη. Σιμών Μαγγέλη.

αυτά και με αυτά, να αποφτάνουμε προς την γραμμή τερματισμού. Συναντηθήκαμε στις 10 και εσύ ως φτάνουμε τη μία. Πολλές ευχές για όμορφη Κυριακή. Καλή εργάσιμη εβδομάδα.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι